0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

τηλεφωνία. Θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Μιλώντας για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες. Αναφερόμενο στα ασθενά του ορμού, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα ασθενά του ορμούς, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακάη, δήλωσε στο πρακτορείο Ιρνό ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στη συνομιλία.

0: λίστης με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, οι οποίοι επισκέφθηκαν το Ομάν χθες για να συζητήσουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευση να διασφαλίσει τη διέλευση χωρίς διόδια μέσω των στενών του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του, χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συζητήσεις σχετικά με το πρόσφατο μνημόνιο συνεργασίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά για τα στενά, και πρόσθεσε: «Επιβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας στο διεθνές δίκαιο και στην ασφαλή διέλευση χωρίς χρέωση». Ο επικεφαλής του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, επανέλαβε ότι όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η διαχείριση των στενών του Ορμούς δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο. Βεβαίως, οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται τα στενά του Ορμούς, επέμεινε. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Την παραίτησή του ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο και για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. 3-0 έληξε το παιχνίδι Γαλλία-Σιράκ. Στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2. Στις 6 το πρωί, η αναμέτρηση Ιορδανίας-Αλγερίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα

0: Τα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Καλημέρες από όλους εμάς, τους πολύ πρωινούς, προς όλους σας επίσης, τους πολύ πρωινούς ή τους βραδινούς, οι οποίοι ολοκληρώνονται σιγά σιγά την νυχτερινή σας βάρδια, ή εν πάση περιπτώσει σε όλες και σε όλους όπου ακούτε ραδιόφωνο του Sky μέσω διαδικτύου και είστε στα πέρατα του κόσμου, τόσο μακριά αλλά τόσο κοντά με το διαδίκτυο που μας συνδέει και μας ενώνει. Καλημέρες, να είστε καλά λοιπόν. Καλό πρωινό εδώ από το Νέο Φάληρο. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί, κάθε καλό, υγεία και ευτυχία. Όλη η ισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά απασχολούν την ελληνική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, εδώ στο πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, καθημερινά 5 με 6, τα λέμε συνδεόμεθα και βεβαίως ενημερώνει ο ένας τον άλλον και εμείς με τα δικά μας ρεπορτάζ και εσείς με ό,τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα έξω στους Αττικούς και όχι μόνο δρόμους, με όλη την δική σας ματιά και τα δικά σας θέματα εδώ στον Sky, καθημερινά που τα θέτεται και εδώ εμείς τα κάνουμε ρεπορτάζ. Με τον Παπαγιαννάκο αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές πάντοτε και στο κλίμα και στο ύφος της ημέρας είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174 έχει την χαρά να σας καλημερίζει και σας επίσης και φυσικά να σημειώνει τις δικές σας παρατηρήσεις, σχόλια ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Εμείς επίσης θα διαβάσουμε με χαρά τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού ή διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Οπότε λοιπόν περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες και σχόλια σε αυτά τα οποία θα ακούσουμε, σχόλια για αυτά τα οποία μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν, σχόλια για αυτά τα οποία μας εκνευρίζουν, σχόλια για αυτά που μας κάνουν λίγο χαρούμενους, λίγο πιο αισιόδοξους. Όλα τα έχει η επικαιρότητα και όλα οφείλουμε να σας τα παρουσιάζουμε. Καλημέρα λοιπόν από όλη την πρωινή ομάδα, την πολύ πολύ πρωινή ομάδα, προς όλες και σε όλους εσάς. Έχουμε εξελίξει γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το θέμα του πολέμου και βεβαίως με τα ζητήματα που έχουν να πούν και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία και τηλεγραφήματα που έχουμε ότι ολοκληρώθηκαν και οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία, λέει Ιρανός διαπραγματευτής. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι τα στενά του Ορμούζ εχθές είναι εντελώς ανοιχτά, ενώ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης ανέφερε με ενδική του ανάρτηση στο Truth Social ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να υποβληθεί σε επιθεωρήσεις των όπλων του. Το Ιράν δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών των ΗΠΑ με τις ΗΠΑ σύμφωνα με δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Από την άλλη, επίσης οι ΗΠΑ έρουν τις κυρώσεις επί των εξαγωγών πετρελαίου από το Ιράν για 2 μήνες, ενώ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επέμεινε εκ νέου ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει και θα τερματίσει την κατοχή του στο νότιο και δεν θα τερματίσει την κατοχή του στο νότιο Λίβανο. Όλα αυτά στα παράλληλα τα οποία συμβαίνουν με την διαδικασία και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη για την λήξη του πολέμου και βεβαίως την οριστική λήξη. Προς τα πάνω είμαστε για τις 60 ημέρες. Την ίδια ώρα έχουμε μια σταδιακή αύξηση της ναυσιπλοείας ασθενό του Ορμούζ. Όλα αυτά με τα στοιχεία τα οποία και τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέσα από το Marine Traffic, την ώρα που συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτά έτσι στα μεγάλα, στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων. Έχουμε στον κύριο Πεζασκιάν, τον Ιρανό πρόεδρο, να βρίσκεται σήμερα στο Πακιστάν. Ενώ έχουμε και περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Ρούμπιο, από σήμερα έως και την Πέμπτη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Όλα αυτά λοιπόν στα παράπλευρα της σημασίας αυτής της προσπάθειας να λήξει ο πόλεμος. Από την άλλη, είπαμε ότι έχουμε την είδηση αυτή η οποία στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτής της

Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate προχώρησαν οι αρχές του Βελγίου. Αφορμή η συνεργασία του με οργάνωση του πρωταγωνιστή του σκανδάλου, θυμάστε, Αντώνιο Παντσέρι. Ο Αβραμόπουλος, ο κ. Αβραμόπουλος, χαρακτηρίζει τις εις βάρος του κατηγορίες παντελώς αβάσιμες, ενώ προσθέτει ότι θα ζητήσει ο ίδιος την αρθασιλία του. Ο ίδιος δηλώνει σε δημοσιογράφους ότι ενήμερη ήταν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενήμερη ήταν και όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί για την, όπως όφιλε να κάνει για την θέση του. Αυτή. Όλα αυτά φαίνεται ότι τα πληρώνει κατά τον ίδιο τον κύριο Αβραμόπουλο, εντός εισαγωγικών τα πληρώνει και υπάρχει αυτή η αναστάτωση στην πολιτική του καθημερινότητα, διότι πέρσι είχε κληθεί να καταθέσει, δεν πήγε, οπότε λοιπόν ένας Βέλγος αστυνομικός έβγαλε αυτό το ένταλμα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μένει να δούμε τι απαντήσεις θα δώσει και βεβαίως πώς θα κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και βεβαίως η έκδοση αυτού του εντάλματος κατά του πρώην Ευρωβουλευτή. Κατά του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Στα υπόλοιπα έχουμε την διαδικασία και βεβαίως την μάχη που δίνουν καθημερινά πλέον τα κόμματα σε μια μεγάλη προεκλογική περίοδο. Σύμφωνα πάντοτε με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Τώρα λένε για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Όλα αυτά πάντως τα δεδομένα είναι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Αυτές είναι ξεκάθαρες και πεντακάθαρες, δεν χωρούν αμφισβήτηση. Όπως είναι και πάντως, μια μακρά προεκλογική περίοδο έχουμε. Έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν τα φορολογικά. Από ό,τι διαβάζω στα παραπολιτικά των διάφορων μέσων ενημέρωσης και site και βεβαίως καλά πληροφορημένων συναδέλφων, γράφουν ότι υπήρξε μια έκτακτη σύσκεψη χθες, την Δευτέρα εχθές, στην Αμαλίας, εκεί που είναι τα γραφεία του κυρίου Τσίπρα, διότι είπε ότι τέρμα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και οι κουβέντες δεξιά και αριστερά των οποιονδήποτε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την φορολογία. Όταν θα έχουμε το κοστολογημένο πρόγραμμα, τότε θα μπορούμε να μιλάμε. Όλα αυτά τα γράφει ο ανάλγητος στο Liberal, οπότε λοιπόν ο συνάδελφος Ταμπακόπουλος. Οπότε λοιπόν χθες είχαμε μια μάζοξη όλων των δεδομένων. Παιδιά, για έλατε μέσα, διότι τα πράγματα ξεφεύγουν, διότι άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου πρέπει να λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και βεβαίως όλα αυτά λέει θα τα δούμε. Βεβαίως κοστολογημένο θα είναι το πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε και βεβαίως όταν θα παραλάβουμε τα ενία της χώρας, βλέποντας τα ταμεία για το τι ακριβώς υπάρχει. Αυτά έτσι για να ξέρετε και σε τι αντάρα είναι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και προφανώς δεν θέλουν να θυμίζει τον ίδιο του τον προηγούμενο αυτό. Προλίγο ετών, όχι τίποτα παραπάνω. Στο μικροσκόπιο επίσης, πρώτο θέμα κάνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα το δούμε και σε ρεπορτάζ της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο λοιπόν, γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Τα λέμε τα Σάββατα με τον κύριο Σεμένη. Θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή το πώς δίνεις, το πώς κάνεις δωρεές, το πώς κάνεις μεταβιβάσεις, το πώς κάνεις τα εμβάσματα στα παιδιά. Πρέπει όλα να είναι μέσω τραπεζών και όλα να μπορεί να τα δικαιολογήσεις για τα χρήματα. Τίποτα δεν μπορεί να είναι κάτω από το τραπέζι ή έξω από την τράπεζα. Συνεχίζει το καύσωνα διαρκείας που σαρώνει την Ευρώπη. Έχουν γίνει δηλαδή το Τροκαντερό και ο πυρκός του Άιφελ και το Σικουάνας. Έχουν γίνει μέρη στα οποία προσπαθούν να βρουν μια ανάσα δροσιάς οι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας. Όλα αυτά βεβαίως σε χώρες οι οποίες πραγματικά δεν αντέχουν και δεν έχουν την ζέστη αυτή που εδώ στο κάτω-κάτω οι παραλίες είναι κοντινές και όλοι απολαμβάνουμε το ελληνικό καλοκαίρι. Κάπως έτσι λοιπόν είναι οι μεγαλύτερες ειδήσεις, η μεγάλη εικόνα των δεδομένων. Πάμε να τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα τα πράγματα με τους κυριότερους τίτλους ειδήσεων και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, έτσι όπως τους έχει ετοιμάσει και τους έχει επιμεληθεί τους τίτλους η Αθήνα Μαράκη. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν αναφέρει ότι οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη της τελικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει το ανώτατο όργανο που επιβλέπει τη διαμεσολάβηση, ο κ. Γκαριμπαμπάντι, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, δήλωσε ότι έχουν συσταθεί 4 ομάδες εργασίας σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Ιρνά. Η κατάσταση τώρα με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του χθες δηλώσεις από το Βαλ γραφείο ο Αμερικανός πρόεδρος. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε: αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω.
Μιλώντας για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν δεν θα αποδεσμευτούν, θα περιορίζονται, θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά και πάλι μέσω των ΗΠΑ από Αμερικανούς αγρότες.

αναφερόμενο στο στενό του Ορμού, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά τα στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Επικεφαλής τώρα διαπραγματευτής του Ιράν, ο κ. Μοχάμαντ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες Δευτέρα ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγική σημασία σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης. Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η διαχείριση των στενών του Ορμούς δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο, είπε ο επικεφαλής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που ηγείται της ομάδας διαπραγματευτών με τις ΗΠΑ στο εγχείρημα για το, όπως λέμε, για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως, οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται τα στενά του Ορμούς επέμεινε. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. J.D. Vance, χαρακτήρισε χθες Δευτέρα την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν. Ένα σημαντικό βήμα, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι η ενέργεια της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση του συμφώνου. Όπως είπαμε, επετεύχθη η συμφωνία, τελειώσαν ή ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες. Πάμε λοιπόν σε επόμενο βήμα να δούμε τι ακριβώς και πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Ο πρωθυπουργός από την άλλη, τώρα του Ισραήλ, να ξέρετε, ο κ. Νετανιάχου, υπουργός άμυνας Ισραήλ Κάτς και ο αρχηγός στρατού ο κ. Ζαμίρ δήλωσαν εχθές ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν για την εξουδετερώση απειλών κατά Ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών, την καταστροφή υποδομών ενόπλων οργανώσεων και τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε έπειτα από σύσκεψη για θέματα ασφαλείας. Στο Πακιστάν μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ενώ περιοδεία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από σήμερα ως και την Πέμπτη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Η ναυτική κίνηση στο νότο Ορμούζ καταγράφει σταθερή αύξηση με τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία να διέρχονται από το πέρασμα μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα δεδομένα της Marine Traffic, την ώρα που συνεχίζονται οι συνομιλίες με το ΗΠΑ και Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 8 δεξαμενόπλια και 2 φορτηγά πλοία που εξήλθαν από τον Περσικό κόλπο, καθώς και 8 δεξαμενόπλια και 6 φορτηγά που εισήλθαν σε αυτόν. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις Βελγικές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη καταδεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία συνέχεια ανεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση Flight Impunity, στην οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρη και ο οποίος κατηγορείται ως εγκέφαλος συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις Βελγικές Αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταδύσει πινάκι ο δικαστηρίου Μεγάλας Γεωλογότυπα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτησή του τώρα ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, ανοίγοντας τον δρόμο έτσι για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί, θα μπορούσε κανείς άλλος να πει. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητα του πρόλαβε για την ηγεσία των Εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε και ο Άντι Μπέρναμ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός κατά την γένεια του νέου κτηρίου της διοικήσεως κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδος, τονίζοντας ότι η νέα αυτή εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, τόνισε ότι οι ενόπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Και να πούμε ότι το ψηφιακό οχυρό των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος, αποτελεί μάλλον δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη, εγκαινιάστηκε χθες.

0: Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροαποφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Η εφορία λοιπόν εξετάζει την προέλευση των χρημάτων, το πραγματικό δικαιούχο αλλά και το τελικό ωφελούμενο, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την χρήση των ποσών. Το αφορολόγητο όριο των 8.000 ευρώ ισχύει μόνο για δηλωμένες γονικές παροχές και δωρεές μέσω τραπεζικού συστήματος ή της πλατφόρμας myproperty.gr. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου διαμορφώθηκαν σε 2,79 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώντας αύξηση κατά 36,94% σε σύγκριση με πέρσι. Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτήθηκε από τη σημαντική αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 27,13%, με τις συνολικές αφήξεις να αγγίζουν τα 5,24 εκατομμύρια ταξιδιώτες. 41 τώρα συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν από άνδρες τροχείας την τελευταία εβδομάδα στην Αττική. Βεβαιώθηκαν επίσης, να ξέρετε, 92 παραβάσεις για κατανάλωση αλκοόλ σε 26.671 ελέγχους. 17 οδηγοί έχουν συλληφθεί. Βεβαιώθηκαν επίσης 9.606 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ανάγκη επαγρύπνηση των πολιτών, επισήμανε μιλώντας χθες στον Σκάι και τον Βασίλη Κουφόπουλο, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για το νέο κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες χρησιμοποιώντας τα επώνυμα και την επωνυμία της Ελλάς και της Europol. Όπως τόνισε, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα που αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ακόμη και τους πιο προσεκτικούς χρήστες. Στην κοινική του ομολογία, το 43χρονος φωνιάς της Σταυρούλας Λεβεντάκη δίνει τη δική του εκδοχή για το έγκλημα, το οποίο αποδίδει σε ερωτική αντιζηλία μιας πιεστικής σχέσης. Το που βρισκόταν το άψυχο σώμα της υπέδειξε ο ίδιος, και ότι ήταν σε χωράφι ιδιοκτησίας του μόλις 5 χιλιόμετρα από τον τόπο του εγκλήματος, αλλά τελικά εντοπίστηκε μετά από ομολογία του και μετά από 22 ημέρες. Πέμπτη νομική σχολή αποκτά η χώρα μας, καθώς η Εθνική Αρχή Ανωτάτης Εκπαίδευσης έδωσε το πράσινο φως στη νομική του παρατήματος του Πανεπιστημίου, York, η οποία προστίθεται στις 3 των δημοσίων ΑΕΗ και σε εκείνη του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Ακόμη μια λοιπόν νομική σχολή. Έληξε χθες η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων, ενώ από σήμερα ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι. Η μη συμμόρφωση επιφέρει σημαντικά πρόστιμα. Σοβαρότητες είναι οι συνέπειες του καύσιμου που πλήττει την Ιταλία, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια που έχει σημειωθεί από το 2003. 12 ήταν χθες οι πόλεις που σημείωσε μέγιστος κίνδυνος για την δημόσια υγεία, μεταξύ αυτών Φλωρεντία, Μιλάνο, Μπολόνια και Ρώμη, αγαπητέ Νότι, ενώ σήμερα αναμένεται ο κίνδυνος να επεκταθεί και σε άλλες 3 πόλεις, μεταξύ αυτών και η Βενετία. Η υγειονομική αρχή της Πάρμα, όπως μεταδίδει η Κοριέρε ντελα Σέρα, σημείωσε πάνω από 1.000 εισόδους στα επίγοντα, εκ των οποίων το 30% είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν διάφορες περιφέρειες να πάρουν μέτρα για την αποφυγή θερμοπληξιών. Και στην αθλητική επικαιρότητα και σε αναμετρήσεις για τον παγκόσμιο κύπελο, με τον Μέση λοιπόν να γίνει το πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία στον Ντάλλας και προκρίθηκε στους 32, εξασφαλίζοντας έτσι ουσιαστικά και την πρώτη θέση του 10ου ομίλου με 2 νίκες και σε ισάριθμους αγώνες. Τώρα στη βραδιά του Κιλιάν Μπαπέ, που συμπλήρωσε την 100η συμμετοχή του με την Γαλλία και του Ντιτιέ Ντεσάμπ, η Γαλλία νίκησε 3-0 το Ιράκ σε αγώνα του 1ου ομίλου, καθώς ξεκίνησε τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκε στις 3:48 νότιο Παπαγιανάκο, λόγω της διακοπής 135 λεπτών εξαιτίας προειδοποίησης για κεραυνούς και ισχυρές καταιγίδες, και εξασφάλισε την πρόκρισή της έτσι λοιπόν στη φάση των 32. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και ο αγώνας Νορβηγία-Σενεγάλη, με την Νορβηγία να κερδίζει 3-2 την Σενεγάλη, ενώ 6 σε πολύ λίγη ώρα λοιπόν ξεκινάει και αναμέτρηση Ιορδανίας-Αλγερίας. Και τέλος, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε με τους Πρασίνους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Μιχάλη Ιγνατίου, με όλα αυτά τα οποία είχαμε από εχθές, με όλες αυτές τις δηλώσεις, με όλες αυτές τις αναρτήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ. Και θυμίζω ότι οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν στα βασικά σημεία του οδικού χάρτη προς την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός των επόμενων 60 ημερών. Πάμε να ακούσουμε όλα όσα δήλωσε εχθές ο κύριος Τραμπ από την ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου.
1: Δεν έχει τοποθετηθεί ο Πρόεδρος για αυτό το θέμα. Και η αλήθεια είναι ότι μίλησαν όλοι για αυτές

0: αυτές οι διαπραγματεύσεις και τα αποτελέσματα, αλλά δεν είχαμε ακούσει από τον πρόεδρο Τραμπ τίποτα. Πριν από 10 λεπτά όμως εμφανίστηκε και δήλωσε ότι όλοι γνωρίζουν ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική εντιμότητα στο μέλλον.
1: Τώρα, τι σημαίνει εντιμότητα, χρησμός, μέλλον επίσης και αυτό ναι, είναι σαφές. Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει όμως βλέπεις ότι δεν σχολίασε το θέμα του πετρελαιού και αυτό το κρατάμε. Επίσης να μην ξεχνάμε ότι χθες προσπάθησε και αυτή είναι η αλήθεια να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις. Ήταν ως να προκαλούσε τους Ιρανούς να αποχωρήσουν. Δεν εξηγείται διαφορετικά η συμπεριφορά του. Οι αναρτήσεις του περιείχαν ύβρις. Και μάλιστα χρησιμοποίησε λέξεις που δεν μπορούν να αναφερθούν σε ένα δελτίο ειδήσεων. Ήταν αλλοπρόσαλη η συμπεριφορά του. Και βλέπεις χρειάστηκαν να περάσουν 24 ώρες για να τοποθετηθεί με αυτή τη δήλωση χρησμό.
1: Καταλαβαίνουμε όμως, Μιχάλη, ότι τα όσα κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχονται σε συνέχεια των όσων έχουμε παρακολουθήσει όλες αυτές τις ημέρες, όλους αυτούς τους μήνες από την ώρα που ξέσπασε ο πόλεμος. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Αντιπρόεδρος Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αν αυτοί ενστερνίζονται τις απόψεις Τραμπ ή αν έχουν διαφορετική γραμμή.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν έχει μιλήσει καθόλου. Ο Υπουργός Άμυνας δεν έχει μιλήσει καθόλου. Έτσι. Ο επικεφαλής των όπλων δυνάμεων δεν έχει σχολιάσει τίποτα. Είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι αυτοί, όπως ξέρεις. Υπάρχουν και οι πληροφορίες ότι χθες είχαν μια συνάντηση μαζί του, είτε μέσω Zoom είτε πήγαν στο θέρετρο όπου βρισκόταν ο πρόεδρος. Πάντως υπάρχει και το θέμα του Ισραήλ. Είναι πολύ σοβαρό θέμα, Λένα.
1: Το πιο σοβαρό.
0: Οι τρεις αυτοί που ανέφερα υποστηρίζουν το Ισραήλ και όπως καταλαβαίνεις ίσως και να επηρεάζονται από το Ισραήλ. Ο αντιπρόεδρος πάντως υποστήριξε ότι η Αμερικανική ομάδα ενημέρωνε τον Νετανιάχου για τις συνομιλίες συνέχεια, αλλά αυτό δεν αρκεί διότι έγιναν συμφωνίες που αφορούν το εβραϊκό κράτος, αλλά οι διαπραγματευτές δεν συμπεριέλαβαν το εβραϊκό κράτος. Και να λάβουμε υπόψη ότι ο κύριος Τραμπ επανήλθε στους ύμνους για τον Νετανιάχου και παρατηρήθηκε πραγματικά μια πολύ έντονη υποστήριξη προς το Ισραήλ από τους πιο σημαντικούς νομοθέτες.
2: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει το ανώτατο όργανο που επιβλέπει τη διαμεσολάβηση, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και επικεφαλής της Τεχνικής Διαπραγματευτικής Ομάδας του Ιράν. Όπως αναφέρει, έχουν συσταθεί 4 ομάδες εργασίας, κάθε μία από τις οποίες θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα, όπως την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο συνεργασίας. Εν τω μεταξύ, σε δηλώσεις του χθες σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Αναφερόμενος στα στενοτορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παρέτηση του ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, ανοίγοντας τον δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος.

Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό στον Sky 100,3. Να είστε καλά, καλή δύναμη όλες και όλοι. Τάκη, νομίζω ότι πρέπει να κρατηθείς λιγάκι, διότι με αυτά που θα ακούσω τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι. Διότι ο Τάκη σήμερα είναι εξαπλόπλος, μαξαρόπλος γωνία. Είναι όλη μέρα, λέει, ανάσκελα. Το βελάκι έδειξε ρεπό για σήμερα. Αλλά κρατήσου, Τάκη μου, γιατί έρχονται, νομίζω ότι θα σε ερεθίσουν αυτά τα οποία θα ακούσεις. Καλημέρα σα, από τα Μελίσια, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να είστε καλά, όλες και όλοι, καλή δύναμη. Αγίου Αριστοκλέου Πρεσβυτέρου του Ταμασού, Αγίας Αγρυπίνης Μάρτυρος, Αγρυπίνα. Σήμερα Αριστόκλης, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος, Λούλου, Λούλα, Λούλης. Ανατολή του Ιλίου 6 και 3 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιλίου 20 και 5 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτα στην Ελλάδα. 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον Βαρόνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, πρώτος της Προέδρου αναλαμβάνει εδώ ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκίνητη βιομηχανία Daimler. Το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Το 1964 σήμερα ο Πρωθυπουργός, τότε Γιώργης Παπανδρέου, συναντάται στον Λευκό Οίκο από τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στα νερά της πίεσης του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Είμαστε το 1997 που ο διάσημος τοπίος Μάρλον Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένο στο Μιλουλάτσι, μιλά σε εκδήλωση στο Μεγάλο Παλάζ για την προστασία του περιβάλλοντος. 1908 γεννιέται ο Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδόνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, ο Έλληνας συγγραφέας, Γιούγκερμαν, Μεταξιάλλου Συνταγματάρχης Χιλιάπιν, Κίτρινος Φάκελος και όλα αυτά. 1912 γεννιέται ο Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, ενώ σαν σήμερα το 1936 γεννιέται ο Κώστας Σιμίτης, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός και φυσικά πρόεδρος του Πασόκ. 1995 φεύγει από τη ζωή ο Τζόνας Σόλκ, Αμερικανός βιολόγος που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομελίτιδας, ενώ σαν σήμερα το 1916 είναι ότι όρθιος, παρακαλώ πάρα πολύ, να πατήσεις φόρο τιμή. Σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας πολιτικός ιδρυτής του Πασόκ και πρωθυπουργός, 81-89-93-96. Τάκη από το Λαγονίσι, καλημέρες, Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Καλούμε όλους τους μη προνομιούχους Έλληνες, καλούμε όλους τους Έλληνες να δώσουν το παρόν και με την ψήφο τους να πούν το ναι στην αλλαγή, το ναι στη νέα Ελλάδα που θα φτιάξουμε, το Πασόκ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Η μάχη εκρήθη, η απόψινή, απίστευτη, ατέλειωτη, πρωτόγνωρη αυτή συγκέντρωση, αυτή γιορτή της Ανάστασης, αυτό το πανηγύρι της δημοκρατίας και της νίκης, αυτό μας λέει πως τη Δευτέρα στις 19 το Πασόκ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Έτσι ώστε επιτέλους κάποτε, λαέ των Αθηνών, να μπορούμε να λέμε ότι η Ελλάδα ανήκει στο λαό της, ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1946 φεύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου, σαν σήμερα γεννιέται και ο Κώστας Σιμίτης. Άντε τότε να χαρεί ο άνθρωπος τα γενέθλιά του και όλα αυτά, όταν αναλάβει και πρωθυπουργός φυσικά, θυμάμαστε όλα αυτά τα οποία είχαμε στο συνέδριο εκείνο. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, καλό πρωινό. Νομίζω ότι αντί να κατέργεις τον Κυφισό, νομίζω πρέπει να πας προς Πάτρα, διότι αύριο έχουμε και την εκδήλωση για τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι, εκεί στην Αχαΐα, όπου θα μιλήσει ο Γιώργος

ο Ανδρέου και ο Κώστας Κανδαλίδης μαζί και ο πρόεδρος Νίκος. Ακούμε και το Breakfast in America των Βρετανών Supertramp, διότι σαν σήμερα κυκλοφορεί και είναι το έκτο στούντιο άλμπουμ τους.

Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλό πρωινό. Καλό πρωινό στην Αστόρια. Να είστε καλά, κύριε Παπαπαναγιώτου. Να είστε καλά. Καλή δύναμη στο Νέο Δελχή. Καλημέρα στην Αρούμπα, στην Αλάσκα, στη Μαρτινίκα. Καλό πρωινό στο Λάμπρο από το Βούμπερταλ. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Αυστραλία και τη Μελβούρνη, Αδελαϊδα και Σίδνεϊ. Εκεί όλοι οι Έλληνες. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και σαν σήμερα επίσης, ένας από τους πολύ μεγάλους Έλληνες ποιητές. Και με ποίηματα που έχουμε υλοποιήσει πάρα πολύ και έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ. Σε σήμερα το 2005 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Μανώλης Αναγνωστάκης. Και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει.

0: πολύ έτσι, σημαντικά ποίηματά του, τα οποία μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης και το ακούμε με τη Μαργαρίτα Ζωμπαλά. Υπό αυτούς τους ήχους πάμε στα του κυρίου Αβραμόπουλου και όλη αυτή την περιπέτεια η οποία έχουμε, διότι στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Καταργκέιτ, προχώρησαν οι αρχές του Βελγίου. Αφορμή η συνεργασία του με οργάνωση που πρωταγωνίστησε του σκανδάλου Αντώνιο Παντσέρη. Ο κ. Αβραμόπουλος χαρακτηρίζει τις βάρος του κατηγορίες παντελώς αβάσιμες, ενώ προσθέτει ότι θα ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Πάμε να ακούσουμε χθες το κεντρικό βελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη, τόσο τον Γιάννη Σουλιώτη όσο και την Ελένη Βαρδιτσιώτη, με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ που έχουν γύρω από αυτή την υπόθεση, πώς και γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Γνωρίζουμε ότι το ένταλμα αφορά στο αδίκημα τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με οικονομικό όφελο 73.000 ευρώ. Σύμφωνα με τι πληροφορίε μα, η υπόθεση αφορά στην συνεργασία με αμοιβή 5.000 ευρώ το μήνα που ο πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο είχε για διάστημα ενό έτου με την μη κυβερνητική οργάνωση Find Impunity του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη.
2: Ελένη, να καταλάβουμε πώς και αν βέβαια ο κύριος Αβραμόπουλος συνδέεται με το Qatar Gate και με τον εγκέφαλο της οργάνωσης Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, γνώριμα ονόματα, γνώριμη υπόθεση.
3: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχουν περάσει και κάποια όσα χρόνια, Λένα. Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2022, όταν οι βελγικές αρχές συνέλαβαν τον πατέρα της Εύας Καϊλή, που τότε ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με μία τσάντα που σύμφωνα με τις αρχές τότε περιείχε 600.000 ευρώ σε μετρητά. Αυτή έγινε και η εικόνα σύμβολο του Qatar Gate. Στο κέντρο της υπόθεσης βρέθηκε ο Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, πρώην Ιταλός σοσιαλιστής ευρωβουλευτής, για τρεις θητείες ευρωβουλευτής, όπου μετά την αποτυχία επανεκλογής του, αυτός ίδρυσε μία ΜΚΟ, τη Fight Impunity, που ανέφερε και ο Γιάννη. Καταπολεμήσε την ατιμορρησία στα ελληνικά. Σύμφωνα με τη βελγική έρευνα, η ΜΚΟ φέρεται να λειτουργούσε ως δίκτυο επιρροής. Ο Παντσέρη υπόσχονταν στο Κατάρ και σε άλλες χώρες, αραβικές κυρίως, ότι μπορούσε να επηρεάσει ευρωβουλευτές και να ανοίξει πόρτα στις Βρυξέλλες, με αντάλλαγμα βέβαια χρήματα. Δίπλα του ήταν Φραντσέσκο Τζόρτζι, πρώην βοηθός του, αλλά και ο σύντροφος της Εύας Καϊλή. Ίδια τότε και στοχοποιήθηκε ως μέρος του κυκλώματος, συνελήφθη και έγινε και το πιο αναγνώσιμο πρόσωπο της υπόθεσης στην Ελλάδα. Η Εύα Καϊλή πέρασε μήνες στις βελγικές φυλακές.

0: να θυμίσουμε. Σήμερα τώρα, σχεδόν 4 χρόνια μετά, η υπόθεση που είχε βαλτώσει επιστρέφει. Βασικό πρόσωπο είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος συνδέεται μέσα πάλι από αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρ, τη Fight Impunity. Ο Αβραμόπουλος γνώριζε από παλιά τον Ιταλό πρώην Ευρωβουλευτή και είχε συμμετάσχει στο διοικητικό τιμητικό συμβούλιο της ΜΚΟ, ανάμεσα βέβαια και με άλλους γνωστούς Ευρωπαίους πολιτικούς. Επικοινωνήσαμε εμείς με τη Βελγική Εισαγγελία σήμερα για την υπόθεση. Η απάντηση ήταν ουδέν σχόλιο.
1: Καταλαβαίνουμε επομένως ότι μία σύνδεση υπάρχει. Μένει να φανεί και από τις αρχές τις βελγικές ποιο είναι το ποσοστό εμπλοκής. Και Γιάννη, σε σένα τώρα, οι αρχές στο Βέλγιο τον είχαν καλέσει ξανά τον κύριο Αβραμόπουλο. Τον είχαν καλέσει να καταθέσει για το σκάνδαλο. Και τι έγινε?
2: Λένα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η βελγική αστυνομία είχε και πριν από ένα χρόνο καλέσει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο να καταθέσει όχι ως κατηγορούμενος, αλλά με την ιδιότητα του υπόπτου. Ο Έλληνας βουλευτής δεν ανταποκρίθηκε τότε στο κάλεσμα, στοιχείο που ενδεχομένως να αξιολογήθηκε ως επιβαρυντικό από την βελγική αστυνομία, που προχώρησε στην έκδοση εντάλματος. Πάντως, σε συνέχεια όσων είπε η Ελένη, να διευκρινίσουμε ότι ήδη από το Σεπτέμβριο του 2020 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε ζητήσει την άδεια της Επιτροπής Δεοντολογίας της Κομισιόν για την επαμοιβή συνεργασία του με την μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρι. Στην απαντητική της επιστολή, μάλιστα, η Κομισιόν είχε αναφέρει επιλέξει ότι η Επιτροπή δεν βλέπει νομικό ή άλλο κόλλημα που να εμποδίζει την ανάληψη των καθηκόντων.
1: Στο τώρα, Ελένη, τι συμβαίνει και τι θα συμβεί με το ένταλμα σύλληψης το οποίο και κρεμεί?
0: Κοίταξε, Ελένα, καθώς ο κύριος Αβραμόπουλος είναι Έλληνας βουλευτής, η εισαγγελέας πρέπει να ζητήσει από τη Βουλή την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ο ίδιος δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του και θα αποτεθεί κατευθείαν στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Επομένως, Γιάννη, ο κύριος Αβραμόπουλος έθεσε αυτό στη διάθεση της δικαιοσύνης, αλλά έχουμε και δήλωσή του.
2: Το αναφέρει και αυτό σε γραπτή του δήλωση, στην οποία ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σημειώνει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια και σημειώνει χαρακτηριστικά ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιαδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Και κλείνει λέγοντας ότι ακριβώς δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας.
3: Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με τον γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Σπακοπούλου για το email gate και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τον κύριο Βανόπουλο για το Qatar gate επιβεβαιώνουν ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη ένταση στις δικαστικές αίθουσες. Μας έδωσε πάση η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέμε, για την ομόφωνη ενοχή. Ομόφωνα ένοχη κηρύχθηκε η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της μαζικής διαρροής emails από Δήμων πριν από τις ευρωεκλογές του 24. Η απόφαση αυτή πυροδότησε πολιτικές αντιδράσεις, κυρίως για την κάλυψη που της παρήχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε για το θέμα. Τριετή αναστολή έχει, κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
4: Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Στην απολογία της, η πρώην Ευρωβουλευτής είχε πει:
5: πίστευα ότι το αρχείο που μου ήρθε ήταν λίστα φίλων του κόμματος με συνένεση των ανθρώπων. Δεν έχω καμία ανάγκη να ζητήσω από το κόμμα εκλογικούς καταλόγους. Θα το ζητούσα από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν θα πήγαινα στο κόμμα.
6: Άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά, ούτε άγνοια νόμου μπορούν να έχουν για κάτι τόσο σημαντικό και να την επικαλούνται.
7: Συνεχίζεται και στα διοικητικά δικαστήρια, όπου εκατοντάδες απόδημοι έχουν προσφύγει προκειμένου να αποζημιωθούν για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί από το ελληνικό δημόσιο.
4: Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανάκης, ενώ ένοχοι για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κρίθηκαν δύο πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους επιβλήθηκε ποινή 8 και 12 μήνες με αναστολή. Ωστόσο και οι δύο αθωώθηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου.
8: Όσοι πίστεψαν ότι θα με καταδικάσουν στη συνείδηση της κοινής γνώμης για να με πλήξουν, έκαναν λάθος. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων και του GDPR, είμαι βέβαιος ότι θα ξεκαθαρίσει το εφετείο.
4: Η δικαστική απόφαση πυροδότησε πολιτικές αντιδράσεις με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει λόγο για μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email.
9: Δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών. Καμία. Ούτε απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλει ένα mail.
10: η επιτομή της επιτελικής αριστείας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μαρινάκη, δεν καταδικάστηκαν για ένα email, αλλά για

0: τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων.
1: Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς.
2: Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να αποσυρθούν όλες εκείνες οι διατάξεις που μετατρέπουν τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων σε φεϊβολάν.
3: Σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα οι εισαγγελείς θα βρίσκονταν ήδη στα γραφεία του κόμματος και στο Μέγαρο Μαξίμου.
4: Η καταδίκη Ασημακοπούλου και των λοιπόν στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί καταδίκη της Νέας Δημοκρατίας.
5: Η σημερινή απόφαση υπενθυμίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι το κράτος δεν αποτελεί κομματικό λάφυρο.
6: Και στους 4 κατηγορουμένους αναγνωρίστηκε ομόφωνα το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου.
7: Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην Μεγάλη Βρετανία, διότι έχουμε 10 χρόνια Brexit και 6 πρωθυπουργοί, είναι ο Παπαγιαννάκο. Είναι σαν τα αποκάμερα, τους έχουν, τους αλλάζουν εκεί. Νέα λοιπόν σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Σηματοδότησε χθες Δευτέρα η παρέτηση του κυρίου Στάρμερ από τη θέση του πρωθυπουργού, αλλά βεβαίως και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Διευκρίνησε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν σε 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως εθερινές διακοπές. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανέφερε ότι θα παραμείνει στην πρωθυπουργία. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και, από το, και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγγένεια χθες του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, μια δωρεά του Ιδρύματος Λασκαρίδη. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί έναν υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο στο πεδίο. Να τον ακούσουμε.
8: Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Σε ένα κόσμο ραχδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους.
7: Από την πλευρά του τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών.
9: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου, των δορυφορικών δυνατοτήτων και της αξιοποίησης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό. Επιβάλλει το μετασχηματισμό του στατικού συστήματος διοικητικής μέρημνας σε επιχειρησιακό με αυτονομία. Με ανθεκτικότητα. Επιβάλλει τη μείωση του οικονομικού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση πόρων μέσω της ενσωμάτωσης των νου επανδρομένων και των όπλων χαμηλού κόστους. Τα ανωτέρω συνιστούν, όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο παριστάμενος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
7: Πάμε στο πολιτικό πεδίο τώρα. Στο πολιτικό πεδίο και στην αντιπαράθεση, η πρόταση στελέχους της Ελλάς του κ. Τσίπρα να φορολογήσουν τους έχοντες είτε πισίνα είτε κότερο, αλλά κυρίως η διατύπωση και οι χαρακτηρισμοί ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων από την κυβέρνηση χρεώνουν υποκρισία στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ τα βέλη τους έριξαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
10: Σκληρές πολιτικές κόντρες προκαλούν οι προτάσεις τελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να φορολογηθούν οι πολυτελείς διαβίωση, τα σκάφη αναψυχής, οι πισίνες και άλλες πηγές που κρίνουν ότι είναι δείγμα πλούτου.
11: Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κ. Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κ. Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα, ούτε με τους καθάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε.

0: ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
1: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
2: Στο DNA των κυρίων εκεί και του κυρίου Τσίπρα είναι η αύξηση των φόρων. Σε εμάς είναι η μείωση των φόρων, θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους.
3: Την αφορμή έδωσε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία μέσω του Sky περιέγραψε χθες την υπερπλούσια διαβίωση, όπως είπε, που θα έπρεπε να φορολογηθεί.
4: Το ταμείο λοιπόν που έχει η κυβέρνηση, εμείς το διαθέσουμε υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι ως φοροαπαλλαγές για τους συμμετέρους του Μαξίμ.
5: Δεν έχουν κλείσει ένα μήνα και έχω καταλάβει ότι η λύση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι φόροι. Χωρίζεται τους ανθρώπους πια σε έχοντες και κατέχοντες, σε σκαφάτους μη σκαφάτους, σε πισινάτους και μη πισινάτους.
6: Είναι προφανές ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν.
3: Σημείο τριβής παραμένει και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί το Πασόκ ότι επιχειρεί να φουσκώσει τις τιμές για να επιτεθεί στην κυβέρνηση.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης δεν επικαλέστηκε κάποια πηγή. Φαίνεται ότι αντέγραψε ένα δημοσίευμα που είχε αυτούς τους αριθμούς στα τέλη Μαΐου.
3: Αφορμή έδωσε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία μέσω του Sky περιέγραψε χθες την υπερπλούσια διαβίωση, όπως είπε, που θα έπρεπε να φορολογηθεί.
4: Το ταμείο λοιπόν που έχει η κυβέρνηση, εμείς το διαθέσουμε υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι ως φοροαπαλλαγές για τους συμμετέρους του Μαξίμ.
5: Δεν έχουν κλείσει ένα μήνα και έχω καταλάβει ότι η λύση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι φόροι. Χωρίζεται τους ανθρώπους πια σε έχοντες και κατέχοντες, σε σκαφάτους μη σκαφάτους, σε πισινάτους και μη πισινάτους.
6: Είναι προφανές ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν.
3: Σημείο τριβής παραμένει και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί το Πασόκ ότι επιχειρεί να φουσκώσει τις τιμές για να επιτεθεί.

0: δημοσίευμα που είχε αυτούς τους αριθμούς στα τέλη Μαΐου σε ένα site.
1: Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί.
2: Το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει το κάθε προϊόν, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβό στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Η ζωή μας δεν είναι Excel. Οι κοστολογημένες προτάσεις όπου τις ακούτε και όποιον τις λέει να φεύγετε μακριά.
4: Αυτή η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και τις χοκέρδια.
5: Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν δώσει το παράδειγμα της πλήρους ασυνέπειας.
6: Οι αντιπαραθέσεις θα κλιμακώνονται όσο θα πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.
7: Και διαβάζοντας τον ανάλγητο, σας το μεταφέρω και όλα στο λόγο και στην αρχή, τον κατά κόσμο Νίκο Ταμπακόπουλο στο liber.gr, η κυρία Κουφονικολάκου, επίσης, όπως και ο κ. Αλεξίπρας, ήταν πολύ αναστατωμένη ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Συγκάλεσαν λοιπόν εχθές, λέει, έκτακτη σύσκεψη και έδωσαν σαφείς οδηγίες στους μάγους της Ελλάς. Καμία πρόταση για αύξηση φορολογίας. Όταν έχουμε κοστολογημένο πρόγραμμα, τότε θα πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Το τελευταίο τριήμερο, λοιπόν, το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα φορολογεί ό,τι κινείται. Μερίσματα, σκάφη, ακίνητα και αυτοκίνητα. Ο κίνδυνος, γράφει ο Νίκος Ταμπακόπουλος, ορατός. Remake του 19 και του 2023. Κυρία Κουφονικολάκου, μάλιστα, μάζεψε και άδειασε και τον Αλεξίπρα, γράφει ο Νίκος Ταμπακόπουλος, ενώ πλέον πληθαίνουν τα ερωτήματα με φόντο τη συνέντευξη του κυρίου Στουρνάρα. Η εκπρόσωπο τύπου τη λοιπόν, της Ελλάς ερωτήθηκε για το μέτρο που είχε εξαγγείλει ο κ. Τσίπρας για αύξηση 500 ευρώ σε μισθούς γιατρών και νοσηλευτών και απάντησε χθες στο Μέγκα ότι πράγματι το είπε ο κ. Τσίπρας, αυτό θα το δούμε όμως, πρέπει να ξέρουμε τα έσοδα πρώτα του κράτους και τα επίσημα στοιχεία. 5 λεπτά πριν από τις 6 εισήλθε ο Πολυλογάς, δεν τον ακούτε αλλά εδώ είναι και πάμε, ναι. Και πάμε στο κεφάλαιο προώρους εκλογές. Παρότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι θα γίνουν το 27, γαλάζιες δελέχοι έχουν πυκνώσει τις περιοδίες, κινητικότητα παρατηρούμε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιώργος Παπακοσταντίνος, το ρεπορτάζ.
8: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι στο ημερολόγιο του έχει μαρκάρει για κάλπες το 2027, ενώ στον αντίποδα το πολιτικό θερμόμετρο δείχνει ετοιμότητα για εκλογές τώρα.
9: Εγώ προσωπικά δεν δίνω καμία πιθανότητα στο αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι αυτό έχει λήξει. Αν δεν συμβεί κάτι πολύ απρόβλεπτο, δεν βλέπω γιατί θα έχουμε εκλογές μέσα στο 26.
8: Στην αντιπολίτευση, τα κόμματα δεν θέλουν να είναι απροετοίμαστα απέναντι σε έναν ευνηδιασμό.
10: Έχουμε ζητήσει εκλογές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, θεωρούμε, φυσικά είμαστε έτοιμοι.
8: Το λέει Μητσοτάκη για γκάζι στο πεδίο, κορυφαίοι υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη αναλαμβάνουν δράσεις στην Πελοπόννησο, τη Λακωνία και την Αρκαδία, με την Αργολίδα, την Κορινθία και τη Μεσσηνία, για να δείξουν τα χειροπιαστά αποτελέσματα στα μεγάλα έργα και στην καθημερινότητα των πολιτών.
0: Και όποιος θυμάται τις περιοχές της χώρας μόνο την προεκλογική περίοδο, κακό του κεφαλιού του.
8: Από τη μία η Πελοπόννησος είναι η περιφέρεια που παραμένει γαλάζιο προπύργιο, αλλά από την άλλη αποτελεί την πολιτική πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά, με διαχρονικά ισχυρά ερίσματα και δίκτυα επιρροής που εκτιμάται ότι θα αξιοποιήσει ο πρώην Πρωθυπουργός όταν πατήσει το κουμπί για νέο κόμμα.
9: Είμαι από αυτούς που πιστεύω τελικά δεν θα γίνει κόμμα Σαμαρά.
11: Ελπίζω ότι θα γίνουν άμεσα για να μπορέσουμε να δούμε διέξοδο.
8: Με στόχο να εκπέμψει η εικόνα κυβερνητικής ετοιμότητας, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανακοινώνει αύριο τα πρώτα πρόσωπα της σκιώδους κυβέρνησης. Πρώτη γραμμή μπαίνουν στελέχη με αρμοδιότητες στα οικονομικά, στο χαρτοφυλάκιο της εργασίας, τον έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής και τη δικαιοσύνη, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει πιο οργανωμένη παρουσία η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
12: Σε περίπτωση ευνηδιασμού, τότε η στατιστική των εκλογών δείχνει ότι ο μήνας Σεπτέμβριος είναι αυτός της αναλλαγής στην εξουσία, με το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ να έχουν από μία νίκη. Στη βίβλο των εκλογών τον Οκτώβριο έχουν γραφτεί τρεις νίκες του ΠΑΣΟΚ, ενώ παραδοσιακά ο Νοέμβριος είναι ο γαλάζιος μήνας με τρεις νίκες. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία, αν εξαντλήσει τη θητεία της, έχει στο παλμαρέ της μία καθαρή νίκη το Μάρτιο του 2004, ενώ μοιρασμένος είναι ο Απρίλιος με το ΠΑΣΟΚ.
13: Οι δημοσκοπήσεις, ας τις αφήσουμε. Ούτως ή άλλως, φαντάζομαι ότι έχουμε πορεία μέχρι το τέλος, μέχρι να έρθουν οι εκλογές. Επομένως, αυτά θα αλλάζουν τα νούμερα.
8: Οι αναποφάσιστοι αποτελούν το μήλον της έρηδος για όλα τα κόμματα.
7: Και να κλείσουμε θυμίζοντας ότι από σήμερα έχουμε ελέγχους πυροσβεστικής για τα καθάριστα οικόπεδα. Έχουμε και πρόστιμο, έλεξε χθες η διορία αυτή, σιωπή Γιώργο. Ενώ πάμε σε αυτό το οποίο χθες το βράδυ ο Βασίλης Κουφόπουλος έβγαλε από την εκπομπή του, την κυρία Δημογλίδου, λοιπόν, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας τώρα, όχι του Αλέξη Τσίπρα, διότι έχουμε ένα καινούριο mail το οποίο έρχεται με χαρακτηριστικά, με λογότυπα της ελληνικής αστυνομίας, της δικαιοσύνης και όλα αυτά. Προσοχή μεγάλη, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, λέει η κυρία Δημογλίδου. Προσοχή.

0: γενικότερα στο τι mail έρχεται και δεν θα έρθει ποτέ email από κρατική υπηρεσία που να σας πει ανοίξτε αυτό και δώστε στοιχεία. Για να ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
1: Έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ οι αποστολείς, η αλήθεια είναι, να παραπλανήσουν τον κόσμο αναφέροντας και πραγματικές πληροφορίες μέσα σε αυτό το email. Αν κάποιος το έχει λάβει, διαπιστώνει ότι η διεύθυνση, για παράδειγμα, του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας είναι σωστή. Είναι η διεύθυνση του αρχηγείου, ο ταχυδρομικός κώδικας όπως και η περιοχή. Αναφέρονται βέβαια κάποια στοιχεία για κάποιον πιο παρατηρητικό, για κάποιον άνθρωπο που είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία και αυτού του είδους τα απατελά email. Καταλαβαίνει άμεσα ότι δεν πρόκειται για πραγματικό έγγραφο. Άλλωστε, σε καμία περίπτωση, καμία δημόσια υπηρεσία, εισαγγελική αρχή ή αστυνομική αρχή δεν θα ενημέρωνε ποτέ έναν παραβάτη, να το πούμε έτσι απλά, ή έναν άνθρωπο που έχει διαπράξει τέτοιου είδους αδικήματα με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή οι πολίτες, γιατί μέσα σε αυτό το email υπάρχει και στημένο έγγραφο, όπως και σύνδεσμοι σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Σήμερα μας έχουν ενημερώσει αρκετοί πολίτες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα στημένα αρχεία και δεν ακολουθούμε συνδέσμους. Σε κάθε περίπτωση διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και δεν ξεχνάμε να μπλοκάρουμε ουσιαστικά και τον αποστολέα. Επίσης, ο αποστολέας, αν παρατηρήσουμε, δεν προέρχεται από κάποια αστυνομική υπηρεσία.
0: Πάντως... Αυτά από εμάς, Γιώργος Ψάλτης, θα ακολουθήσει το δύο ώρο του όπως πάντα. Πρωτίστως όμως η ειδήσεις από την Αθηνά Μαράκη. 9 η ώρα στο κεντρικό ραδιόφωνο του Σκάι, να την Παπαγιαννάκου. Κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Για όλα αυτά τα οποία έχουμε τα στοιχεία. Κάτι θέλει να του πει ο κύριος Παπαγιαννάκος. Πολύ ωραία. Προσωπικού λοιπόν. Φαντάζομαι ότι κάθε που είναι και για Ανδρέα Παπανδρέου, που σ' αρέσει κιόλας.
2: 30
0: χρόνια. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ραντεβού αύριο 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Για χαρά.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απάνω.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
6: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας. Όπως αναφέρει, έχουν συσταθεί 4 ομάδες εργασίας, κάθε μία από τις οποίες θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα: την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο συνεργασίας. Οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ, δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις χθες σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Μιλώντας για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες. Αναφερόμενος στα στεναντορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει 2 βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

0: Ίδια ώρα από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση την οποία είχε δημιουργήσει ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Την ανάγκη επαγρύπνησης των πολιτών επισήμανε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου. Μιλώντας για το νέο κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες χρησιμοποιώντας την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol. Όπως τόνισε, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα που αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ακόμα και πιο προσεκτικούς χρήστες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα και δεν ακολουθούμε τους συνδέσμους. Διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και μπλοκάρουμε και τον αποστολέα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επισήμανε ότι η ουσία είναι πως καμία δημόσια υπηρεσία, εισαγγελική ή αστυνομική αρχή δεν ενημερώνει ποτέ τους πολίτες για τέτοιου είδους σοβαρές κατηγορίες μέσω email. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Σιράκ, το οποίο διεκόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε της Σενεγάλης με 3-2. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Ιορδανίας-Αλγερίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρωνε το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με

0: Ονομένες καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

και φουκαράς, Εμ και φουκαράς. Και πλούσιος και φουκαράς. Ότι Παπαγιαννάκο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξημέρωσε και σήμερα 6 και 11, 6 και 12 πρώτα λεπτά. Είμαστε παρέα εδώ στο Sky 100,3 και προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη στην αταξία. Λοιπόν, γελάω διότι όπως πάντα ο Ανδρέας Πετρουλάκης έχει ένα καταπληκτικό σκίτσο σήμερα. Αλλά πρώτα πρέπει να πω κάποια πράγματα που είπαμε στο σκίτσο του Πετρουλάκη για να καταλάβετε κι εσείς. Ενδεχομένως, γιατί όπως πάντα ισχύει, μια φωτογραφία λέει χίλιες λέξεις, τα σκίτσα μπορεί να είναι και πολλές περισσότερες λέξεις. Λοιπόν, είναι Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 23, οδεύουμε σιγά σιγά να τον πάρουμε στον πλάτη και στην πλάτη και τον Ιούνιο, διότι την άλλη Τρίτη, νότι, θα είναι η τελευταία μέρα του μήνα, δεν έχει, μετά Ιούλιος. Μετά είμαστε στην καρδιά της καρδιάς, ο καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα ωραία που συμβαίνουν στον τόπο μας και τα απολαμβάνουμε και φόροι και πώς το λένε, τι λέει, Κουφονικολάκου και τις πισίνες και τα αυτοκίνητα και τα βαπόρια και τα καράβια κλπ. Οκ, ωραία αυτά. Λοιπόν, έχουμε και τα καθάριστα οικόπεδα, έχουμε και τη ζέστη στη Δυτική Ευρώπη που ποιος το περίμενε. Ποιος το περίμενε να έχει η Γαλλία, έβλεπα χθες τα στοιχεία, τώρα τα ξημερώματα. 43 βαθμούς Κελσίου λέει εκεί πέρα. Εμείς, αν καταλαβαίνω καλά, μέχρι τους 35, και μην το πείτε που λέει και ένας συνάδελφος εδώ πέρα που έχει μάθει τα παπαδίστικα, ούτε του παπά για φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, χθες στην πολυκατοικία έρχεται ένας κύριος, ο οποίος κάνει και λάθος τον όροφο και τέλος πάντων, και μου λέει, συγγνώμη, μου λέει, θέλω να πάω, μου λέει, να φτιάξω, λέει, να καθαρίσω τα air condition. Πού είναι η

Άδε κυρία, λέω, είναι στον πιο κάτω όροφο. Λέω, ανεβήκα τα κατάλαβα. Κατεβαίνω λοιπόν εγώ κάτω, τη βρίσκω τη γυναίκα μου, λέει, περιμένω, μου λέει, γιατί θα έρθει και η ζέστη. Κατάλαβες ψάλτη, κατάλαβα να λες. Λοιπόν, όπως επίσης μαθαίνω ότι γενικά λέει περπατάνε πολύ κάτι καινούργιοι ανεμιστήρες, γιατί τα κλιματιστικά λέει είναι ενεργοβόρα, που λέει και μια ψυχή. Και έχουν βγει λέει κάτι ανεμιστήρες τώρα που τους βάζεις και νερό μέσα και παγωμένο νερό και στο πετάει σταγόνες, σταγονίδια λέει. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και πιο φτηνό, διαφημίζουν κυρίες και κύριοι. Αυτά για να ξέρετε και το τι μας περιμένει, γιατί κάποιοι περιμένουν στη γωνία τις υψηλές θερμοκρασίες. Εν τω μεταξύ λέει στη Γαλλία πέφτουν στο Σικουάνα. Ο Σικουάνας εν τω μεταξύ είναι άστα να πάνε. Αλλά τι να κάνουν, οι άνθρωποι πέφτουν μέσα. Εν τω μεταξύ λέει πνίγονται στα αγγλικά νερά. Γιατί κάποιοι δεν ξέρουν και κολύμπι. Το πιο τραγικό πάντως που κατάλαβα ότι έγινε χθες ήταν λέει με δύο μικρά παιδιά τα οποία λέει τα άφησε η μαμά στο αυτοκίνητο μέσα. Η ίδια λέει, λένε τα δημοσιογραφικά δεδομένα, μετέφερε λέει πράγματα από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι και μέχρι να ανέβει και να κατέβει, δεν ξέρω τι απόσταση ήταν αυτή, δυστυχώς τα παιδιά λέει δεν άντεξαν μέσα στο αυτοκίνητο και κατέληξαν. Ξαναλέω, πρωτόγνωρα φαινόμενα των εξελίξεων που έχουν να κάνουν με τις καιρικές συνθήκες. Και αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και αναλυτικά στοιχεία. Και στη Γερμανία ψηλές θερμοκρασίες και στην Ελβετία ψηλές θερμοκρασίες. Στην Ισπανία καίγονται για άλλους λόγους, γιατί εκεί έχουν και ζητήματα με καταδίκες πολιτικών προσώπων όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με κάποιους πονηρούς που άπλωσαν το χέρι και στον κρατικό κορβανά και έβγαλαν λεφτά. Λοιπόν, για να σας πω λοιπόν τώρα θερμοκρασίες για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Εν τω μεταξύ το ένα μάτι να ξέρετε κοιτάει σταθερά τα καύσιμα, λες και έχουμε πετρελοπηγές. Στα 77, καλά είμαστε, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, για ακούστε στοιχεία που έβλεπα μπροστά μου. Στη Γαλλία 43 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη θερμοκρασία στην πόλη Κουρόν. Τώρα δεν ξέρω πού είναι αυτή. Λοιπόν, στη Γερμανία η υψηλότερη θερμοκρασία χθες 36,5. Στην Ελβετία 36,4. Εχθές γύρω στο... Τι ώρα έφυγα, 11.30 με τη μηχανή, πάλι εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια, στην ΑΕΚΑΡΑ, εκεί δεν ξέρω τι ανεβαίνει η θερμοκρασία, έφτασε, ξέρω εγώ, 33-34 την ώρα που πέρασα εγώ, μετά στα βόρεια που εμείς οι πλούσιοι κυκλοφορούμε νότι και περιμένουμε τους φόρους, έπεσε η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και βλέπω σήμερα, όχι σήμερα, τις τελευταίες μέρες γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την, για το ποιος είναι πιο κοντά στον Παπανδρέου, από τα πολιτικά κόμματα εννοώ. Λοιπόν, ο Πετρουλάκης με αφορμή λοιπόν αυτή την ιστορία έχει σήμερα ένα σκίτσο που λέει τα εξής, είναι ένα βανάκι το οποίο μέσα έχει δύο, τον οδηγό και τον συνοδηγό. Λέει λοιπόν ο συνοδηγός στον οδηγό. Πάμε λέει Νέα Δημοκρατία στα γραφεία, μετά λέει πάμε Πασόκ, μετά κόμμα Τσίπρα, μετά ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ο οδηγός. Τι μεταφέρουμε. Κόλυβα για τα 30 χρόνια του Ανδρέα. Σου λέει όλοι θα πάρουν από κάτι. Κατάλαβες, φίλα Κροατή. Λοιπόν, και υπάρχουν αναλύσεις τώρα για την προσωπικότητα του Ανδρέου σήμερα του Ανδρέα σήμερα στον τύπο. Τι είπε, τι άφησε, τι είπε. Σας έλεγα χθες και ένα ενδιαφέρον άρθρο που είχε ο Παύλος Τσίμας για κάποια πράγματα τα οποία είχε πει το 87 ο Ανδρέας Παπανδρέου και σήμερα επιβεβαιώνονται. Ναι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες να πούμε σήμερα, μην τα αφήσουμε και αυτό παραπονεμένο. Είναι ο Αριστοκλής και ο Βάρβαρος. Βάρβαρος, και η Αγρυπίνα, δύσκολα ονόματα η αλήθεια είναι. Λοιπόν, Αγρυπίνης, Παύλης, Βάσης, Αγαθονίκης, Αριστοκλέους, Δημητριανού και Αθανασίου εν Κύπρο, Νικήτα του Θηβαίου, Θεοδόρου, Γρηγορίου και Δανίλη Οσίου και Βαρβάρου Οσίου Πενταπολίτου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. 4 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος. Μπορεί και να το βλέπουμε και εμείς εδώ, το βλέπουμε κανονικά, βλέπω απ' έξω και θα δεις να είμαστε καλά στις 9:09 πρώτα λεπτά το βράδυ. Και αύριο είναι τα γενέθλια λέει του Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού, παρακαλώ πάρα πολύ, αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο. Αύριο
Τετάρτη. Σήμερα είναι...

διεθνής ημέρα λέει χειρών, όχι το χέρι, χειρών, αυτοί που έχουν μείνει χωρίς το έτερο ήμιση. Είναι Ολυμπιακή ημέρα και είναι και διεθνής ημέρα λέει γυναικών μηχανικών, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποιο νόημα θα έχουν όλα αυτά. Τώρα που λέω η γενική της γενικής, παιδιά, η λεωφόρος, το λέω στους συναδέλφους, δεν λέγεται Σπατών που πήρε φωτιά χθες, λέγεται Σπάτων. Σπατών δεν υπάρχει. Το λένε και το λένε και με στόμφο κάποιοι συνάδελφοι, ειδικά της τηλεόρασης. Λοιπόν, που είχαμε χθες τις φωτιές. Και εν τω μεταξύ τώρα χθες, είδατε με τις φωτιές τι έγινε. Ευτυχώς που έπεσαν γρήγορα τα μέσα, τα εναέρια και τα επίγεια και μάζεψαν την κατάσταση. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει, να σας θυμίσω, η ιστορία του ελέγχου για τα οικόπεδα τα οποία καθαρίστηκαν ή δεν καθαρίστηκαν. Συνολικά λέει, τα οικόπεδα φέτος που έχουν καθαριστεί κατά τα στοιχεία που προέκυψαν μέχρι αργά χθες το βράδυ είναι γύρω στις 740 ή 705 χιλιάδες. Πέρυσι ήταν 728 χιλιάδες, ήμασταν λίγο καλύτερα. Αλλά το 24 ήμασταν 833 χιλιάδες, ήταν δηλωμένα ότι καθαρίστηκαν. Το αν καθαρίστηκαν είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Η υπόχρεη φέτος για να καθαρίσουν οικόπεδα είναι λέει περίπου 1 εκατομμύριο. Άρα υπολοιπόμαστε χοντρικά 250.000 οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Όλα είναι τα ζητήματα. Χθες άκουγα τον κύριο Κατσαφάδα, τον αρμόδιο υφυπουργό, να λέει ότι προφανώς ο καθαρισμός των οικοπαίδων παίζει έναν ρόλο για την προστασία της περιουσίας του πολίτη και για να μην επεκτείνεται τόσο γρήγορα μια φωτιά, αλλά θυμίζω ότι υπάρχει ο κίνδυνος και της προφυλάκησης από τα ζητήματα αυτά. Υπάρχουν τα πρόστιμα τα οποία πέφτουν, υπάρχουν τα πρόστιμα αν έχεις δηλώσει ψέματα στη δήλωση ότι έχεις καθαρίσει το οικόπεδό σου κλπ. Βέβαιως, άλλο ένα μεγάλο ζήτημα που υπάρχει είναι η αδυναμία των Δήμων να μαζέψουν όλο αυτό το υλικό το οποίο υπάρχει, που παρά τις ενημερώσεις που κάνουν οι πολίτες, δεν καταφέρνουν οι Δήμοι να κάνουν τα δέοντα. Γιατί αδυνατούν, δεν έχουν λεφτά. Πολλά μπορεί να παίζουν ρόλο. Είναι μεγάλη η έκτασή τους και η περιοχή τους που πρέπει να έχουν κατά νου. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά η αλήθεια, ξαναλέω, είναι ότι προσπαθεί να μπει μια τάξη στην αταξία γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Χρειάζεται και δουλειά, χρειάζεται και μηχανισμός, χρειάζεται και προσπάθεια όλων. Ξαναλέω, για μια υπόθεση που έχει πολύ μαύρο χρήμα, έτσι. Χθες, ας πω, εκεί στη γειτονιά μου έχω ένα φίλο μου, ο οποίος θα φιλοκερδώ στο παλικάρι. Όποιος του λέει, ρε φιλαράκο, γνωστή, όχι άσχετη, και πάει και καθαρίζει τα οικόπεδα, να ξέρετε, το απόγευμα, μετά τη δουλειά. Σε ανθρώπους δικούς του. Και χθες μάλιστα μου έλεγε, έχω αφήσει ένα δικό μου κομμάτι, λέει, το είχα καθαρίσει, αλλά λέω, βλέπω, λέει, ότι λόγω των βροχών ξαναεμφανίστηκε το γρασίδι, πρέπει να πάω να καθαρίσω. Και πήγαινε τελευταία στιγμή, χθες το απόγευμα, να κάνει τα δέοντα. Και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Αφού μπορεί, μπράβο, του έχει και μηχανάκι το κατάλληλο. Τώρα, τι γίνεται με την υπόθεση Αβραμόπουλου. Γενικά, τι γίνεται με την ιστορία Κατάργκετ. Δεν θυμάστε πιο πολύ τι είναι αυτή η ιστορία. Το καταλαβαίνω. Διότι και εμείς που το ψάχναμε κάποια στιγμή, μετά, παιδιά, χάθηκε η ιστορία. Θυμίζω, για να είμαστε εντάξει με την ιστορία αυτή, ότι το Qatargate ουσιαστικά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια εταιρεία που είχαν δημιουργήσει, λέει, οι Καταριανοί, μια μη κυβερνητική οργάνωση που είχε, ακούστε τίτλο παρακαλώ πάρα πολύ, είναι εντυπωσιακό, ήταν Ένωση κατά της ατιμωρησίας και υπέρ της μεταβατικής δικαιοσύνης. Πολλές, ρε παιδί μου, τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό. Ατιμωρησία, μεταβατική δικαιοσύνη. Την είχε ιδρύσει, λέει, ένας Ιταλός ευρωβουλευτής, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Αντώνιο Παντσέρι, μάλιστα. Κυκλοφόρησαν, δεν πω τι κυκλοφόρησαν. Ουσιαστικά, ξαναλέω, ήταν μία μη κυβερνητική οργάνωση η οποία διοχέτευε χρήμα για να περνάνε οι απόψεις του Κατάρ. Λόμπινγκ που λέμε στα ελληνικά, ρε παιδί μου, είναι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν εκεί στις Βρυξέλλες, δόξα τω Θεώ, λεφτά πάνε και έρχονται. Για να επηρεάσουν τις ψήφους των ευρωβουλευτών,

0: για να κουβεντιάζουν, να κάνουν διάφορα συνέδρια, ημερίδες, ξέρω εγώ, απογεύματα, δωρεάν Σαββατοκύριακα κλπ. Για να περνάνε οι απόψεις αυτού ο οποίος έχει δημιουργήσει αυτές τις οργανώσεις, το περίφημο lobbying. Μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία κυκλοφορούν στις Βρυξέλλες, μάλιστα. Θυμίζω ότι στη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση ήταν η κυρία Μογκερίνη, θα μου πεις και τι έγινε. Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρε παιδί μου, ήταν ο Κουσνεφ, ο πρώην Πρωθυπουργός Γαλλίας, ήταν επίσης η κυρία Έμα Μπονίνο και αυτή πρώην Υπουργός Εξωτερικών στην Ιταλία, ήταν κόσμος και δουλειάς και κάνανε δουλίτσα. Θυμίζω επίσης ότι όταν είχαν κάνει ντου στο, οι αρχές του Βελγίου στο σπίτι του Παντσέρη αλλά και του συζύγου της Ελληνίδας Ευρωβουλευτού της κυρίας Καϊλή, είχαν βρει κάτι πακέτα τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, χρήματα, και κανείς δεν εξήγησε τι χρήματα είναι αυτά. Αλλά κάποιοι πήγανε στην αρχή μέσα, μετά, παρά το γεγονός, λέει, ότι η έρευνα είναι ακόμα ανοιχτή, όσοι είχαν μπει μέσα είτε αφέθηκαν ελεύθεροι, είτε τους δώσανε, πώς λένε, αυτά τα μηχανάκια στα πόδια και βγήκαν έξω. Και η ιστορία χάθηκε. Εξαφανίστηκε από πρόσωπο γης. Τώρα λοιπόν βγήκε ένα ένταλμα εις βάρος του πρώην Επιτρόπου του ΕΛΕ, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, δημοσιοποίησε και τα στοιχεία της επιστολής που ο ίδιος είχε στείλει αφού αφιπηρέτησε ως επίτροπος προς την Κομισιόν, το νομικό τμήμα, αν επιτρέπεται ή όχι να πάει σε αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, που ξαναλέω ήταν ένωση κατά της ατιμορρησίας και υπέρ της μεταβατικής δικαιοσύνης. Χίλια μπράβο! Δυο χιλιάδες μπράβο! Βάλε και το ΦΠΑ μέσα! Εντάξει. Έπαιρνε, λέει, εγώ, λέει, ήμουνα, λέει, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, λέει ο κ. Αβραμόπουλος, έπαιρνα, λέει, ένα ποσό, δόξα το μεγάλο δύναμο, να φάγει η οικογένεια, πώς θα γίνει δουλειά. Λοιπόν, ξέρετε ότι όταν αφιπηρετούν οι επίτροποι, για ένα χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται να μπλέξουν με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και άλλες ευαίσθητες υπηρεσίες. Ας πούμε, ένας άλλος που είχε δημιουργηθεί ήταν με τον πρώην πρόεδρο της Κομισιόν, ένα Πορτογάλο, ο οποίος πολύ σύντομα ανέλαβε επιτελικές θέσεις, που είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση για την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, αν κατάλαβα καλά, ρωτώντας δεξιά και αριστερά, ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί, λέει, από τις αρχές του Βελγίου για να δώσει κάποια κατάθεση πριν κάποιο χρονικό διάστημα, δεν εμφανίστηκε και αυτή ήταν η αιτία για την οποία υπήρξε αυτό το ένταλμα των βελγικών αρχών. Τώρα προφανώς θα γίνει όλη η διαδικασία, θα αρθεί η ασυλία του, ο ίδιος το έχει ζητήσει σύμφωνα με ανακοίνωση που έβγαλε και ο ίδιος, για να απαντήσει στα ερωτήματα των βελγικών αρχών γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Αλλά, ξαναλέω, για να μην χανόμαστε, για μένα το μεγάλο θέμα είναι η ιστορία γενικότερα του lobbying. Τι ρόλο παίζουν, ποιοι είναι αυτοί, νόμιμα όλα αυτά, έτσι. Αλλά ξαναλέω, νομίμως παράνομα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι για να πείσουν κάποιους, είτε είναι εταιρείες, είτε είναι οργανισμοί, είτε είναι κράτη, είτε είναι οτιδήποτε, λειτουργούν υπό τις φτερούγες οργανώσεων κάθε είδους και ύφους. Μάλιστα. Όταν θα γυρίσουμε μετά τις διαφημίσεις, θα πούμε και δύο κουβέντες για αυτή την ιστορία, που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για την καταδίκη με τα emails για τους απόδημους που έβγαλε χθες η ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα, κυρίες και κύριοι. Δεν μας αφήνει αυτός ο τόπος να ηρεμήσουμε με τίποτα. Το καταλάβατε όλοι, έτσι. Επιστρέφουμε όμως μετά.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.

0: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall, από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως πως αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του, Ορμούς ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Με επιτυχία, εντωμεταξύ, ολοκληρώθηκαν και οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε. Καλημέρα σας. 6 και 33 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Καλό πρωινό σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πρωινά μηνύματα. 2-3 πραγματάκια πριν πάω στον κύριο Ντόκα, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στη γραμμή. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει δηλαδή. Αίγυπτος, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Τετραμερείς χθες στο Κάιρο. Και για τη Λιβύη, λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Να σας θυμίσω, όταν λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι οι σχέσεις μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας έχουν αρκετά βελτιωθεί. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε στο Κάιρο, ψέματα, στην Αίγυπτο, ασκήσεις στρατιωτικές, στις οποίες μετήχαν και τουρκικές δυνάμεις. Έγινε γνωστό ότι στα πλαίσια τουρκικής άσκησης μετήχαν τώρα και αεροσκάφη από τη μεριά της Αιγύπτου. Βελτιώνονται οι σχέσεις. Παρακολουθεί, λέει, η Αθήνα αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων. Μάλιστα, κάτι άλλο που θέλω να σας πω έτσι ως στοιχεία για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Το 72% λέει των πολιτών που ρωτήθηκαν σε μια δημοσκόπηση λένε ότι δεν χρησιμοποιούν ποτέ ή λιγότερο από μια φορά το μήνα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το 72%. Και από το υπόλοιπο ποσοστό, το 28% δηλαδή, μόλις το 7% καθημερινά χρησιμοποιεί κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Είμαστε, λέει, στη χειρότερη θέση σε επίπεδο Ευρώπης όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Και όσον αφορά τον τουρισμό, βλέπω ότι φέτος, λέει, το πρώτο πεντάμινο είχαμε 5,2 εκατομμύρια τουρίστες. Πέρυσι, που ήταν μια καλή χρονιά, 4,2 εκατομμύρια τουρίστες. Άρα δηλαδή από εκεί λεφτά φαίνεται να μπαίνουν. Και επειδή υπάρχει μεγάλο θέμα και με το λαγοκέφαλο, όλα τα είχαμε, οι λαγοκέφαλοι μας λείπανε. Μαθαίνω, λέει, ότι πάμε για επικήρυξη, λέει, 5 ευρώ το κιλό. Θα δώσει, λέει, το Υπουργείο Γεωργίας, τώρα λέγεται Αγροτικής Ανάπτυξης, να θυμίσω. Λοιπόν, 1 εκατομμύριο ευρώ σε ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπιστεί, λέει, παραμύθια τώρα. 1 εκατομμύριο τώρα τι να είναι, για 5 ευρώ το κιλό. Τώρα έχουν έρθει πλέον τόσοι λαγοκέφαλοι εδώ. Γιατί είναι ξενιστές. Βρήκανε, λέει, ζεστά νερά και ήρθαν να ακολουθούν. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μίλησα με κάνα δύο ειδικούς χθες, περισσότερο εντύπωση κάνει η ιστορία των περιστατικών του λαγοκέφαλου παρά επί της ουσίας υπάρχει πρόβλημα. Ούτε, λέει, με τα άλλα ψάρια, ούτε ότι δεχόμαστε εμείς επιθέσεις από το λαγοκέφαλο. Πρέπει, λέει, να πειράξουμε το ψάρι για να κινηθεί απειλητικά εναντίον μας. Άρα μην είμαστε και υπερβολικοί. Ανέση Ντόκα στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Σήμερα ακριβώς 10 χρόνια από τον Brexit, έτσι, 23 Ιουνίου του 2016 ψήφισαν οι Βρετανοί.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία, 6% ύφεση έχει υποστεί η Αγγλία
0: στην
1: δεκαετή έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να θυμίσω τον κύριο Νάιτζελ Φάρατζ, τον οποίο πολύ εκτιμώ εντός εισαγωγικών, ο οποίος ήταν πίσω, λέει, από ένα το πούλμα που κυκλοφορούσε, λέει, και λέει ότι στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 350 εκατομμύρια λίρες την εβδομάδα, ας χρηματοδοτήσουμε, λέει, το εθνικό σύστημα υγεία μας καλύτερα. Και η πραγματικότητα πήγε, λέει, παρασάγκας από το μήνυμα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Δεν έγινε και τίποτα, λέει, ο κύριος αυτός, ο κύριος Φάρατζ, ο οποίος τώρα διεκδικεί, λέει, την Πρωθυπουργία, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε και εμείς, αλλά έχουν και οι Βρετανοί τα δικά τους ζητήματα.
1: Κύριε Ντόκα. Πάντως, το χρηματιστήριο του Λονδίνου ανωδικά έκλεισε. Εντάξει, οι αγορές έτσι κι αλλιώς αυτά τα έχουν ήδη προϋπολογίσει και τα έχουν προεξοφλήσει.
0: Ναι,
1: τώρα...
0: όμως, συγγνώμη, αλλά έμαθα, λέει, ότι λίγο υποχώρησε, λέει, η Βρετανική λίρα και αυξήθηκαν τα. Τα ομόλογα τα
1: θέμα, ναι, γιατί έχει μεγάλο χρέος. Γενικά είναι σε μια ακαδινή κατάσταση, Γιώργο, και οι οικονομικοί πυλώνες της Αγγλίας που είναι η εκπαίδευση και η υγεία δεν παίρνουν και τις καλύτερες μέρες.
0: Βεβαίως, προφανώς, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν έχουμε κοστίζει και για τους Ευρωπαίους να πάνε εκεί, έχει ακριβήνει αρκετά η ζωή τους. Αυτό μην το παραβλέπουμε. Έχει θέματα το Βρετανικό σύστημα υγείας. Έχει μια σειρά ζητημάτων τα οποία καλείται να τα αντιμετωπίσει τώρα, βεβαίως, η χώρα αυτή. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες για το Euronext ήταν μια εντυπωσιακή μέρα. Είχαμε νέο διπλό υψηλό έτος και για γενικό δίκτυο. Έχει επιστρέψει 199 μήνες πίσω, Νοέμβριο του 2009, νέο ρεκόρ και στην κεφαλαιοποίηση. Μεγάλη δίψα των επενδυτών. Να σας πω ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο που τελειώνει έχουν αντληθεί από το ελληνικό χρηματιστήριο 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη αύριο ξεκινάει να μπουν και τα άτυπα πολυκαταστήματα στο χρηματιστήριο. Χθες μας είχαν και μια παρουσίαση εταιρεία. Μας είπε ότι οι καλύτεροι πελάτες προέρχονται βέβαια από την Κίνα, την Ιαπωνία, από τα μέρη του κόλπου, δίνουν κατά

0: μέσο όρο πάνω από 500 ευρώ για αγορές, όταν ένας μέσος αγοραστής, ας πούμε, δεν ξεπερνάει τα 150 ευρώ. Και μας είπε και ένα στοιχείο το οποίο δεν το ξέραμε, ότι οι πολυτελείς μάρκες στην Αθήνα έχουν βρει χώρο μόνο για 20-26 σημεία, ενώ κανονικά θα έπρεπε να ήταν πάνω από 90, αλλά δεν βρίσκουν χώρο στο κέντρο της Αθήνας και στις γνωστές οδούς Βουκουρεστίου και πέρα του Συντάγματος Γιώργο, για να ανοίξουν τα δικά τους, τις δικές τους τα καταστήματα. Συνεπώς, τα Άττικα κάνουν μια πρόταση να έρθουν όλες αυτές οι πολυτελείς μάρκες και να τις
1: φιλοξενήσει. Μάλιστα.
0: Πάντως είναι πολύ αισιόδοξη ότι δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει ούτε με κρίση και τα λοιπά. Τουλάχιστον η εταιρεία πάει εξαιρετικά σε επίπεδο ανωδικής πορείας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα στην επίπεδο ακρίβειας και αγοράς θα ανακοινωθεί, είναι θέμα χρόνου έτσι, η παράταση για άλλους 2 μήνες στο περιθώριο, στο πλαφόν για τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Με την πλατφόρμα πόσο κάνει, επειδή κάθε μέρα μαθαίνουμε και περισσότερα.
1: 250.000 άνθρωποι έχουν μπει μέσα και φτιάχνουν λίστες.
0: Μπράβο. Έχουν μπει και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στα private label, οπότε εκεί μπορείς να κάνεις μια σύγκριση. Απλώς το σημαντικό είναι ότι αν τη δεις, σου βγάζει το συνολικό ποσό που θες τα προϊόντα εσύ να αγοράσεις και βλέπεις, επειδή μου σε κάθε σούπερ μάρκετ θέλω 6 προϊόντα.
1: Ναι.
0: Πόσο κοστίζουν για το κάθε ένα από τα σούπερ μάρκετ.
1: Να σου πω κάτι. Επειδή το έκανα, βάζοντας τα προϊόντα τα οποία παίρνω εγώ στο σούπερ μάρκετ που πηγαίνω, από τις εταιρείες σούπερ μάρκετ που στέλνουν στοιχεία εκεί, μόνο η μία έχει το σύνολο των προϊόντων που ζήτησα. Οι υπόλοιπες δεν τα έχουν περασμένα όλα.
0: Όχι. Και έχει να κάνει και με ανταγωνισμό, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Αυτό,
1: αυτό επίσης να σημειώσω, ότι σε κάποια προϊόντα, γιατί εγώ πήγα μετά, κάνω το εξής, πήγα, τύπωσα τον κατάλογο που είχα μαζί με τις τιμές, πήγα στο σούπερ μάρκετ που ήταν το πιο φτηνό και είδα ότι κάποια από τα προϊόντα αυτά ήταν σε προσφορές. Δεν είναι κανονικές τιμές.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι άλλη μια παρατήρηση που πρέπει να έχουμε κατά νου.
0: Βέβαια, πάντα υπάρχουν τώρα, εντάξει,
1: μικρά και μεγάλα, τα οποία διαπιστώνεις ότι δεν είναι ακριβώς αυτά τα στοιχεία τα οποία σου δίνει το σύστημα.
0: Ακριβώς, αυτό το πράγμα που λες. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ο Ιούνιος είναι ο μήνας των γενικών συνελεύσεων για τις εισηγμένες. Αυτό το που βγαίνει μέχρι σήμερα, γιατί χθες είχαμε και τη ΔΕΗ, σήμερα θα βγει Ελλάδα Development κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι ότι οι εταιρείες έχουν εξαιρετική ανθεκτικότητα. Δηλαδή και το πρώτο εξάμεινο πάει εξαιρετικά. Βέβαια, δεν έχουν την κερδοφορία και την ανάπτυξη που είχαν πέρυσι, γιατί θυμίζω ότι ο πόλεμος ήταν 103 ημέρες διήρξη ουσιαστικά. Αυτό, Γιώργο, που τους ενοχλεί τώρα είναι ότι μέχρι να αποκατασταθεί αυτή η ιστορία σε εφοδιαστικές αλυσίδες και τα προϊόντα,
1: ναι,
0: θα πάρει χρόνο. Και βέβαια τα τιμολόγια που έρχονται τώρα για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο είναι πάρα πολύ υψηλά. Και εκεί τώρα είναι το μεγάλο θέμα. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το έχουμε ξεχάσει γιατί έχει πάει κάτω από τα ραντάρ της ζωγραφίας, είναι οι δασμοί, οι οποίοι συνεχίζουν να ροκανίζουν το περιθώριο κέρδος πολλών εταιριών. Και δυστυχώς οι περισσότερες εταιρείες, και λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν μπορούν να βρουν ουσιαστικά παιδεία και δίκτυα διανομής στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βρεις άνθρωπο να σου οδηγήσει στο εξωτερικό, δηλαδή όσο και να προσπαθεί ένωση υλικών εξαγωγών κτλ. Αν δεν πας μόνος σου, δεν βάζεις χρήματα, δεν βρεις ανθρώπους να σου ανοίξουν το δίκτυο να πουλήσεις στο εξωτερικό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σε μια εποχή που δυστυχώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αρνούνται να δουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν δεν μεγαλώσουν και με το AI, το οποίο το φοβούνται όλοι και λένε ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα ξεπεράσει τις εξελίξεις, νομίζω, ναι, Γιώργο, ότι θα δούμε πάρα πολλές εταιρείες
1: ανέστη
0: όπου θα έχουμε επιβίωσης.
1: Ναι, πες μου κάτι. Αυτό που λες για τις μικρές επιχειρήσεις είναι η λογική του να συντεριάξουν με άλλες, να συνενωθούν με άλλες, να γίνουν λίγο μεγαλύτερες.
0: Ακριβώς. Και το πρόβλημα είναι ότι επειδή έχουμε την πρώτη γενιά, η οποία δεν αφήνει την τρίτη, ακόμη και τη δεύτερη γενιά, αν δεν φύγει δηλαδή βιολογικά από τη ζωή, δεν τους επιτρέπει να κάνουν την επόμενη κίνηση. Ενώ τα νέα τα παιδιά έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν σπουδάσει, έχουν ανοιχτό μυαλό, έχουν άλλο DNA. Ευτυχώς,
1: ναι,
0: όσο ζει ο ιδρυτής, σου λέει εδώ, εγώ θα σου κάνω κομμάτι. Αυτό δηλαδή μου λένε πάρα πολλές εταιρείες, έχουν θέμα και ενώ βλέπουν ότι πρέπει να επιταχύνουν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει πλέον ότι απλώς πουλάει ένα προϊόν και τελείωσε εδώ στην Ελλάδα. Έχει τελειώσει χρονικά. Πρέπει να βγεις στο εξωτερικό. Αλλά αυτό για να το καταφέρεις, Γιώργο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θυμίζω,
1: ναι,
0: ότι παραδοσιακά οι μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες έβρισκαν συνήθως φοιτητές στη Ρωσία, στην Κίνα, στην Ινδία, στη Λατινική Αμερική, και άνοιγαν τα δίκτυα διανομής. Σήμερα όμως γίνεται με άλλους τρόπους. Βέβαια έχεις άλλα εργαλεία, αλλά πρέπει και να πληρώσεις κιόλας. Όλοι αυτοί το θεωρούν ότι είναι πεταμένα λεφτά, είτε είναι social media, είτε είναι AI. λένε ότι σιγά μην δώσω εγώ λεφτά για αυτά τα πράγματα. Κι όμως έτσι είναι σήμερα το μάρκετινγκ, έτσι σήμερα το επιχειρήν. Και όσοι δεν το καταλαβαίνουν, αργά ή γρήγορα θα γίνουν ουραγοί.
1: Μάλιστα. Ανέστημα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Την καλημέρα μου.

Η εκπομπή αγόρι μου, να είσαι καλά. Ανέστης Ντόκας, την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής καθημερινά 7 με 9. Επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, να στείλω καλημέρες πρωί-πρωί, γιατί έχετε στείλει αρκετοί από εσάς και σας ευχαριστώ. Στη φίλη μου την κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Χαράλαμπο στην Πάτρα, το φίλο μου τον Σπύρο και τον Μαστοντίνο στο Γαρδίκι, αλλά και μέσω κοινωνικών δικτύων. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Το ξέρετε ότι έχουμε καινούργιες στρατιωτικές μονάδες, οι οποίες εγκαινιάστηκαν χθες. Είναι οι ψηφιακές μονάδες, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει δηλαδή η μονάδα, η 1821, είναι η μονάδα ηλεκτρονικών πληροφοριών. Είναι η 1912, η μονάδα, λέει, διαστημικών εφαρμογών. Είναι η 1947, που είναι η μονάδα συλλογής πληροφοριών από ανθρώπινες πηγές, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γίνανε χθες τα εγκαίνια. Αν κατάλαβα καλά, αυτή είναι η νέα διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε χθες εκεί και έκανε τα εγκαίνια μαζί με άλλους εμπλεκόμενους. Ζήτησε, γιατί αυτό ξαναλέω είναι δωρεά, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δωρεά η οποία έγινε για να στηθεί, για να φτιαχτεί η συγκεκριμένη μονάδα, το συγκεκριμένο τμήμα, τέλος πάντων, των ενόπλων πλέον δυνάμεων. Ζήτησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός και από άλλους έχοντες και κατέχοντες να συνδράμουν, να βοηθήσουν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, αλλά και γενικότερα τις προσφορές τους προς το κράτος για να βελτιώσουν υποδομές και να στήσουν υποδομές. Λοιπόν, δωρητής ο κύριος Αθανάσιος Λασκαρίδης και η σύζυγός του για τα συγκεκριμένα εγκαίνια στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι το τι γίνεται στα στενά του Ορμούς δεν περιγράφεται. Εκεί που δεν περνούσε κουνούπι, δεν τα βλέπουμε. Τώρα, παιδιά, βλέπω μπόλικα πλοία. Αυτό είναι αισιόδοξο, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα, βλέπω και στους δύο διαδρόμους, και στο διάδρομο που έχουν ανοίξει οι Ιρανοί, που είναι πιο κοντά στο Ιράν, και στην άλλη μεριά, στην απέναντι πλευρά, στο Ομάν, πλοία να μπαίνουν και να βγαίνουν και να κινούνται. Και μάλιστα και αρκετή, επαναλαμβάνω, κίνηση στα στενά. Θα κουβεντιάσουμε αργότερα για αυτή τη συμφωνία η οποία έχει επιτευχθεί, τι σημαίνει και πώς το βλέπει ένας άνθρωπος ειδικός γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Προλαβαίνω επίσης να σας πω ότι τώρα που μιλάμε το Brent είναι στα 77,5 το βαρέλι και με μια πτώση 0,40%, 73,6 είναι το αμερικανικό ελαφρύ πετρέλαιο, το WTI, με μία μείωση 0,27%. Θα δούμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις τι γίνεται με τα πρατήρια. Ξαναλέω, χθες έβαλα εγώ καύσιμο 1,89, είδα και φτηνότερο σήμερα που κατέβαινα, και το κίνηση στο πετρέλαιο 1,54, που όμως έχει μία ενίσχυση 15 λεπτών, η οποία περπατάει μέχρι το τέλος του μήνα. Για να δούμε τώρα αυτή αν θα συνεχιστεί ή όχι. Λοιπόν, τώρα, θυμίζω, το μεγάλο μας ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στη μεγάλη συναυλία, την ξεχωριστή συναυλία που ετησίως διοργανώνει για ευνόητους λόγους. Φέτος αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Το ραντεβού μας λοιπόν στο Καλή Μάρμαρο 14 Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα Δευτέρα. Συμμετέχουν άφιλο κερδό σε αυτή τη μεγάλη συναυλία Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Σαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Προγραμματιστείτε από τώρα. Πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι κάθε χρόνο από την συναυλία που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δέντρων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Ας πούμε, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τουλάχιστον καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύχναστη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
16: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
15: Προσλαμβάνεστε.
17: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα σας, γιατί μας καίει, το βλέπω και μου το λέτε και καθημερινά. Ο άνθρωπός μας για το ζήτημα αυτό, κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
19: Καλημέρα, κύριε Σάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
18: Τι γίνεται, 77 και 5 βλέπω σήμερα.
19: Ναι, 78 έκλεισε την περασμένη εβδομάδα. 78 και 8, αν θέλετε, στην Παρασκευή. Είχαμε μια αύξηση το Σάββατο. Τη Δευτέρα το πρωί πήγε να σηκωθεί ψηλά και κάπου κρατήθηκε με όλες αυτές τις ανακοινώσεις. Και αυτό το οποίο

0: εκτιμούμε θα είναι αυτή τη βδομάδα συν πλην στα ίδια επίπεδα με την περασμένη. Δηλαδή, εκεί που έχει καταλαγιάσει αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, εκεί θα το δούμε και σε όλη αυτή τη βδομάδα. Εκτός και αν την άλλη βδομάδα αφαιρεθεί αυτό το 15 λεπτό από το πετρέλαιο, το οποίο θα το εκτινάξει πάλι πολύ υψηλά.
1: Κυρία Σμάτοπουλου, να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι είμαστε τώρα στα 77 και 5, εννοώ για τον Brent που μας καίει εμάς η τιμή αυτή. Πριν τον πόλεμο ήταν πάνω κάτω η ίδια τιμή, σωστά? Πριν δηλαδή την 28η Φεβρουαρίου ήταν πάνω κάτω.
0: Ήταν στα 70 εκεί πέρα. 70-72.
1: Ήταν
0: 70-72.
1: Τι τιμή είχε τότε?
0: Ακριβώς. Όμως η τιμή τότε στα 72 δολάρια, και αυτό είναι που λέμε πάντοτε ότι το ένα είναι αργό πετρέλαιο, το άλλο είναι δηλισμένο προϊόν, και μέχρι να διαμορφωθεί η τιμή του δηλισμένου προϊόντος υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που επιδρούν. Εκτός από την ισοτιμία ευρωδολαρίου, είναι η ζήτηση, είναι χρηματιστηριακό προϊόν.
1: Okay.
0: Θα σας πω ότι ήταν περίπου η βενζίνη στο 1,80-1,78, ναι, τότε που ήταν στα 72 δολάρια.
1: Ναι, τώρα χθες είδα εδώ στην Αθήνα 1,88. Εγώ δηλαδή έβαλα 1,88 και 9.
0: Σωστά. Εδώ εκεί βρίσκεται λοιπόν αυτή η τιμή που...
1: Κυρία Σμάτοπουλου, να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι είμαστε τώρα στα 77 και 5, εννοώ για τον Brent που μας καίει εμάς η τιμή αυτή. Πριν τον πόλεμο ήταν πάνω κάτω η ίδια τιμή, σωστά? Πριν δηλαδή την 28η Φεβρουαρίου ήταν πάνω κάτω.
0: Ήταν στα 70 εκεί πέρα. 70-72.
1: Ήταν
0: 70-72.
1: Τι τιμή είχε τότε?
0: Ακριβώς. Όμως η τιμή τότε στα 72 δολάρια, και αυτό είναι που λέμε πάντοτε ότι το ένα είναι αργό πετρέλαιο, το άλλο είναι δηλισμένο προϊόν, και μέχρι να διαμορφωθεί η τιμή του δηλισμένου προϊόντος υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που επιδρούν. Εκτός από την ισοτιμία ευρωδολαρίου, είναι η ζήτηση, είναι χρηματιστηριακό προϊόν.
1: Okay.
0: Θα σας πω ότι ήταν περίπου η βενζίνη στο 1,80-1,78.
1: Ναι.

0: παραγωγή του
1: μάλιστα,
0: καυσίμου
1: μάλιστα.
0: Που η παραγωγή του καυσίμου έχει πληγεί. Έχει ναι. πληγεί όσον αφορά σε πωλήσεις, έχουν μειωμένες πωλήσεις αυτή τη στιγμή
1: okay,
0: οι πετρελαιοπαραγωγές okay. χώρες μάλιστα. και έχουν και υποστεί και ζημιές. Έτσι. Αυτά λοιπόν όλα ανεβάζουν τη τιμή.
1: Κάποιος
0: και
1: θα
0: αυτό
1: τα πληρώσει.
0: Είναι δυσανάλογη.
1: Κάποιος θα τα πληρώσει. Αυτά και ξέρουμε ποιος θα τα πληρώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ασμάντογλου.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις τιμές, ακούσατε και τους παράγοντες. Για να δούμε τι θα δούμε. Και βέβαια το ζήτημα, ξαναλέω, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάμε σε κόψιμο των 15 λεπτών από την ερχόμενη Τετάρτη, όχι αύριο, την επόμενη Τετάρτη που τελειώνει ο μήνας, ή αν, γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο, λέει, να πάμε σταδιακά στη μείωση. Δηλαδή να πέσουμε τώρα, ξέρω εγώ, στα 8 λεπτά και μετά να πάμε στον επόμενο μήνα. Αλλά αυτό είναι και χασούρα, ξέρετε τώρα, για τον κρατικό κορβανά, θέλω να πω εκεί. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο με την κυρία Πασχαλίδη. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά την καλημέρα μας.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Να δω.

0: αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
1: Τι?
0: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 23 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καρλαβρούνε στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην Κερατέα Αττικής. Η φωτιά ξέσπασε σε χώρο με χαμηλή βλάστηση, ένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Κερατέας. Υπό έλεγχο είναι και η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτία, σε δασική έκταση. Η φωτιά πέρασε κάθετα την εθνική οδό στην απέναντι πλευρά με αποτέλεσμα να διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων. Οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θερμαϊκού, που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε χώρο με σκουπιδιά. Έκτακτη προσγείωση πραγματοποίησε χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου επιβατικό αεροσκάφος τύπου Boeing της TUI που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένιας προς το Άμστερνταμ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κυβερνήτης του αεροσκάφου ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ρόδου εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης. Αμέσως μετά την προσγείωση, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου. Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως όσο το Ιράν μας σέβεται δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Με επιτυχία εντωμεταξύ ολοκληρώθηκαν και οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδοτεί η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού αλλά και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Ο Άντι Μπέρναμ βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της κούρσας για την ηγεσία του κόμματος. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, με 13 κολλημητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το νέο πεδίο ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροαποφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, ο πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς και η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί να δικαιολογεί στη χρήση των ποσών. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ ισχύει μόνο για δηλωμένες γονικές παροχές και δωρεές μέσω τραπεζικού συστήματος και της πλατφόρμας MyPoProperty. Να περάσουμε στο πεδίο του πολέμου. Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του, προσθέτοντας πως όσο το Ιράν μας σέβεται δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

0: Με επιτυχία εντωμεταξύ ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Έχουν συσταθεί 4 ομάδες εργασίας, κάθε μία από τις οποίες θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα, την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της μόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο συνεργασίας. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλέον από τα στενά του ορμούς, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δήλωσε επίσης πως τα υπόλοιπα παγωμένα κεφάλαια δεν θα κατευθυνθούν υποχρεωτικά μόνο σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Την ίδια ώρα, σε κοινή δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιάμιν Νετανιάχου, ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να καταδαφίσουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητεί η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για την κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα προδεσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την γένεια χθες του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας πως η νέα εγκατάσταση αποτελεί έναν υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας.
1: Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται κάνοντας εφικτή. Τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Αρχίζουν σήμερα οι έλεγχοι για τον καθαρισμό και τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων, καθώς έληξε χθες η σχετική προθεσμία. Η μη συμμόρφωση επιφέρει σημαντικά πρόσθημα. Η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δήλωσε σε συνέντευξη του χθες ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μιλώντας στον ΣΚΑΙΦ, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε ότι μέχρι χθες έχουν καταγραφεί 737.000 καθαρισμοί οικοπαίδων.
2: Θα πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε πολίτης ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει σχέση με τον ίδιο. Αφορά την περιουσία του και πολλές φορές ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Αυτό είναι το σημαντικό. Να είναι συγκεκριμένα τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από το Δήμο ανάλογα με τα τετραγωνικά τα οποία είναι το κάθε οικόπεδο. Και προφανώς, και όπως γνωρίζετε, είναι συγκεκριμένα και τα πρόστιμα τα οποία υπάρχουν σε όσους έχουν κάνει ψευδή.

0: εκδήλωση και εγκυμονεί ακόμα και ο κίνδυνος του να υπάρξει φυλάκιση.
1: Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η απόφαση του τουρμελούς πλημελιωδικίου της Αθήνας για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση διαρροής στοιχείων από Δήμων Ελληνών ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημελιωδικείο της επέβαλε ποινή φυλάκιση 20 μηνών με τριετή αναστολή. Για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email έκανε λόγο χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τεμπλεκόμενα πρόσωπα.
2: Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως να έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
1: Δεν πρόκειται για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.000 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρες απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις λεπτομέρειες γύρω από την εξιχνία της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά από τον 43χρονο παρουσίασαν χθες στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Ο ταξίαρχος αστυνομικός διευθυντής Χανίων Κανέλος Νικολάου έκανε λόγο για μια από τις πλέον σύνθετες και απαιτητικές υποθέσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν το τελευταίο διάστημα. Σημείωσε ότι οι ανακολουθίες στις καταθέσεις του 43χρονου, η εξέταση του μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού και το εξειδικευμένο συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εξέτασαν σπίτι και όχημα του δράστη οδήγησαν στην εξιχνίαση της δολοφονίας.
3: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
1: Την ανάγκη επαγρύπνησης των πολιτών επασέμενε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για το νέο κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες, χρησιμοποιώντας την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol. Όπως τόνισε, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα που αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ακόμη και πιο προσεκτικούς χρήστες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα και δεν ακολουθούμε τους συνδέσμους. Γράφουμε άμεσα το μήνυμα και μπλοκάρουμε τον αποστολέα, ανέφερε χαρακτηριστικά.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Και τα δύο γκολ σημείωσε ο Μέση, ο οποίος πλέον βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ του Μουντιάλ με 18 γκολ. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Σιράκ, το οποίο διακόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 ενώ σε εξέλιξη η αναμέτρηση της Ιορδανίας με την Αλγερία. Το πρόγραμμα του παγκοσμίου κυπέλου συνεχίζεται απόψε με 4 αναμετρήσεις. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει στο Ουσμπεκιστάν, στις 11 θα παίξουν Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Παναμάς κοντράρεται με την Κροατία και στις 5 η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός περιέγραψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και την κίνηση στους δρόμους του λεκανοπέδιου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Αφού ενημερώσουμε πρώτα προς από τις 8.30 το βράδυ.

0: Και μετά θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και μέχρι εδώ το παραλιακό μέτωπο κατά τα φαινόμενα λόγω του Νόστος Ραν, μιας οργάνωσης στα πλαίσια των Special Olympics από ό,τι καταλαβαίνουμε. Να σας πούμε λοιπόν, αφού σας ενημερώσουμε από τις 8-8.30 και μετά πως θα έχουμε αυτές τις ρυθμίσεις, πως είναι ένα σχετικά καλό πρωινό κυκλοφοριακά. Έχουμε κίνηση βεβαίως στο Σκαραμαγκά, αλλά είναι η συνήθις και λίγο καλύτερη. Έχουμε κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισού, αλλά είναι σαφώς καλύτερα και τα δύο ρεύματα από ό,τι μας έχουν συνηθίσει. Η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα ανατμήματα έχει αρκετά προβλήματα και πυκνή ροή στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Ιετιώνη Άκτη προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω να το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο τρίτη, σήμερα τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτός ο νους όπου θέλει πηγαίνει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19 πρώτα λεπτά, ΣΚΑ 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. 31-32 βαθμούς Κελσίου εδώ στο Λεκανοπέδιο. Λοιπόν, μια κουβέντα πριν πάω στον καλεσμένο μας για να μιλήσουμε λίγο για τις εξελίξεις στα ελληνικά ταχυδρομεία που φαίνεται ότι έχουν ενδιαφέρον. Είδα και ένα δημοσίευμα στην Κυριακάτικη και Καθημερινή που νομίζω ότι βάζει και κάποιες, πώς το λένε, κάποια δεδομένα πάνω στο τραπέζι για το τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα με τα οικονομικά των ελληνικών ταχυδρομείων. Θυμίζω ότι χθες είχαμε και μία απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης για την διαρροή των email περίπου 25.000 Ελλήνων οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για να μπουν στην διαδικασία των απόδημων ψηφοφόρων. Και μετά που υπήρξε η διαρροή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τους ανθρώπους αυτούς και την νομική διαδικασία που ξεκίνησε για τα προσωπικά δεδομένα. Ξέρετε την ιστορία, έχουμε 4 ενόχους για αυτή την διαρροή των email, μεταξύ αυτών και η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Αυτό που έχει ενδιαφέρον κατά την άποψή μου είναι η δήλωση που έκανε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος προσπάθησε λίγο να υποβαθμίσει την ιστορία αυτή, λέγοντας ότι την περίοδο των εκλογών δεχόμαστε στα mail μας εκατοντάδες μηνύματα κλπ. Θα το

0: δεχθώ αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι οποίοι δήλωσαν τα στοιχεία τους στο Υπουργείο Εσωτερικών για να μετέχουν ως απόδειμοι ψηφοφόροι δεν έδωσαν κανένα πράσινο φως να τους ενημερώσει η υπηρεσία και οποιοδήποτε υποψήφιος ευρωβουλευτής για την πολιτική του παρουσία. Αυτή λοιπόν η διαρροή στα προσωπικά δεδομένα είναι πάρα πολύ σοβαρή για να μπορούμε πολιτικά να την εμπλέκουμε με το γεγονός ότι δεν έγινε και τίποτα. Δεν είναι τόσο απλό. Γενικότερα με τα προσωπικά δεδομένα πρέπει αυτοί που νόμιμα εντός εισαγωγικών αλλά κυρίως αυτοί που παράνομα τα χρησιμοποιούν να έχουν τις επιπτώσεις που πρέπει να έχουν. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής, διότι ξαναλέω με αφορμή ένα mail που κυκλοφόρησε προς τους υπαλλήλους των ταχυδρομείων, αν θέλετε συνδράμετε και εσείς, λέει, τους είπε, για να μοιράσετε το υλικό το οποίο υπάρχει, αλλά να δούμε και λίγο την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά ταχυδρομεία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καλημέρα κύριε Οικονόμου.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας το έλεγα και χθες, ήταν ένα δημοσίευμα και στην Κυριακάτη Καθημερινή που ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, 3 εκατομμύρια το μήνα μπαίνουν τα ΕΛΤΑ μέσα κάθε μήνα. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ένα αυτό. Δεύτερον, το mail το οποίο κυκλοφόρησε που ζητάει από υπαλλήλους των ΕΛΤΑ που έχουν άλλο αντικείμενο να βγουν και να μοιράσουν δέματα ή τέλος πάντων υλικό, πάλι δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Είναι αλήθεια ότι σε μια περίοδο που γίνεται μια προσπάθεια να σταθεί στα πόδια του αυτός ο μεγαλύτερος ιστορικότερος οργανισμός αυτής της χώρας, είμαστε ξανά σημείο αναφοράς από ένα νέο λάθος, από μια καινούργια στοχεία. Με αφορμή το mail, είμαστε ξανά στο επίκεντρο και μάλιστα συνήθως με αρνητικές συνέπειες. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια συνεχόμενης συρρήκνωσης και μέσα από τη συρρήκνωση γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν παράγει ανάπτυξη αλλά ύφεση. Τώρα, το πρόβλημα με το εσωτερικό έγγραφο έχει να κάνει με τον εθελοντισμό που μπαίνει μέσα από το έγγραφο αυτό. Και εδώ νομίζω ότι η έννοια του εθελοντισμού είναι μη κερδοσκοπική, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πώς μπορείς λοιπόν να διακινείς δωρεάν κάτι για το οποίο έχει πληρωθεί να παρέχεις ως υπηρεσία? Ναι. Το εσωτερικό έγγραφο δηλαδή έλεγε πως κύριε, χρησιμοποιείτε τα αυτοκίνητά σας, τα ιδιόκτητα, και θα πάτε το Σαββατοκύριακο να κάνετε διανομή δεμάτων σε μια περιοχή που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, διότι εκεί ο εξωτερικός συνεργάτης, ο πράκτορας, δηλώνει αδυναμία και μάλλον πάει σε αναστολή συνεργασίας. Αυτό λοιπόν δημιουργεί προβλήματα, γιατί μπαίνει και το ζήτημα του αθέμητου ανταγωνισμού και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και από την ΕΛ.
0: Πάντως γενικότερα, πρόεδρε, ναι, η εικόνα πάντως προς τα έξω, το να εθελοντικά να ζητάει τώρα η υπηρεσία «ελάτε σας παρακαλώ πάρα πολύ όσοι επιθυμείτε να συνδράμετε», δείχνει ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω.
1: Είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα το τελευταίο οκτάμηνο και με την προσπάθεια τότε του ξαφνικού θανάτου των 204.
0: Με αυτή την ιστορία τι έγινε κύριε πρόεδρε, θα συνεχιστεί, άλλαξε δρομολογία?
1: Άλλαξε λίγο ο τρόπος, δηλαδή παρόλο που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εκείνη την περίοδο στο λεκανοπέδιο έγιναν 46 καταστήματα, σε ό,τι έχει να κάνει την περιφέρεια και για το υπόλοιπο αριθμό των καταστημάτων υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία, η οποία λέει ότι βρίσκουμε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη, κάποιον ιδιώτη, τα γνωστά πρακτορία δηλαδή, ναι, και εφόσον υπάρχει ανταπόκριση συνεργασίας, τότε κλείνουμε το κατάστημα σε μια περιοχή και λειτουργεί κάποιο πρακτορείο. Βέβαια, εδώ αποδεικνύεται ότι όλες αυτές οι προσπάθειες μέχρι σήμερα δημιουργούν προβλήματα, γιατί ταυτίζουν και με το δημοσίευμα της εφημερίδας που μιλάει για τα 3 εκατομμύρια ελλείμματα το χρόνο.
0: Αν ισχύει αν ισχύει αυτό, κύριε πρόεδρε, μιλάμε για μείζον πρόβλημα όσον αφορά την επιβίωση.
1: Γιατί δεν μπορεί να σταθεί όρθιος οργανισμός, και ξέρετε πάρα πολύ καλά, και σε μια περίοδο όπου έρχεται η πολιτεία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, με μια κοινή υπουργική απόφαση, αποφάσισε την καταβολή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, της προκαταβόλης δηλαδή για το έτος 2026, ναι, από τις 15 έτου, 15 εκατομμύρια. Δηλαδή η πολιτεία δείχνει ένα ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει τη συνέχιση λειτουργίας και ύπαρξης αυτού του ιστορικού οργανισμού.
0: Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, πέστε
1: μου. Ωστόσο, το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο.
0: Αυτό βλέπω.
1: Με αποτέλεσμα να

0: υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στους πολίτες, οι οποίοι ψάχνουν εναλλακτικές, διότι έχει χαθεί η αξιοπιστία.
1: Αυτό
0: στόχος είναι,
1: αυτό
0: είναι να επανέλθει η αξιοπιστία και η ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.
1: Αυτό
0: και στο επίκεντρο πρέπει να είναι ο εργαζόμενος. Διότι οι εργαζόμενοι βάζουν συνεχώς πλάτη σε αυτή την προσπάθεια για να μπορεί να σταθεί όρθιος οργανισμός. Αλλά με τέτοιες πρακτικές, με τέτοια λάθη, με τέτοιες συμπεριφορές και με συνεχόμενη συρρήκνωση σε ένα δίκτυο που παρέχει κυρίως κοινωνικές υπηρεσίες και δεν έχει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, γιατί ο εργαζόμενος πρέπει να νιώθει την ασφάλειά του, δεν πρέπει να είναι αγχωμένος, δεν πρέπει να διώκεται. Εδώ έχουμε δύο στις απολύσεις, τιμωρίες σε μια προσπάθεια.
1: Μας.
0: Και ξέρετε, διαβάζω και τη θέση της διοίκησης για αυτό το εσωτερικό έγγραφο που δημοσιεύτηκε αυτές τις μέρες και βλέπω μια ιδιαίτερη ευαισθησία πως θέλαμε να δείξουμε και στο στελεχειακό δυναμικό πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στη διανομή. Δεν αρκεί να το λέει κάποιος τώρα.
1: Έτσι
0: πρέπει
1: να το μάθει.
0: Πρέπει να αποδεικνύεις ότι πρέπει να βοηθήσεις αυτή την προσπάθεια να βελτιώσεις τις παρεχόμενες υπηρεσίες για να μπορείς να είσαι και ανταγωνιστικός αλλά να είσαι και συνεπής σε αυτά που προβλέπονται.
1: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα
0: μου.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Οικονόμου, ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων ΛΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής. Κάτι δεν πάει καλά στην ιστορία με τα ελληνικά ταχυδρομεία. Νομίζω ότι εσείς ως πελάτες το βλέπετε και το ξέρετε καθημερινά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, εδώ και 55 χρόνια, ο ΑΚΤΟ διαμορφώνει δημιουργούς και επαγγελματίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην αγορά. Graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comic and cartoon. Με περισσότερους από 50.000 αποφύτους και συνεργασίες με την αγορά, real work project, εμπειρία και portfolio από τα χρόνια των σπουδών. Και μάλιστα, αυτή την περίοδο, η ACTO, στην ACTO μάλλον, μπορείτε να ενημερωθείς και για τα προγράμματα early entry και την επιδότηση διδάκτρων. Το τελευταίο ACTO early entry για τα διδάκτρα της χρονιάς ισχύει μέχρι τις 10 Ιουλίου. Μπείτε στο acto.gr και κάντε το πρώτο βήμα προς την καριέρα και τη ζωή που ονειρεύεστε. ACTO, The Art and Design College από το 1971. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα? Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες πως τα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα διαχείριζε τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην εισαγγελία εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλου τονίζει μεταξύ άλλων ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat μέσω ανταλλαγής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Α, γι' αυτό Αντετοκούμπο έκανε μια ανάρτηση τα ξημερώματα, φίλοι ακροατές. Θα μου πεις αυτό σε μάρα είναι ψάλτη. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, επειδή εμείς τα νυχτοπούλια, γίνεται μια συζήτηση και μεταξύ μας για να δούμε. Έγραψε λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο, είχε μια φωτογραφία της πλάτης του και έγραφε από κάτω: Θεέ μου, σε εμπιστεύθηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διαδρομή. Και προέκυψε τώρα η είδηση ότι μετακινείται από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat. Θα γίνει γνωστό προφανώς αργότερα τι σημαίνει ανταλλαγή κλπ. Και τι σημαίνει και οικονομικά για τον superstar του μπάσκετ. Ο οποίος νομίζω ότι εδώ βρίσκεται, αν καταλαβαίνω καλά, στην χώρα μας μαζί με την οικογένειά του. Α, και κάτι άλλο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, επιτρέψτε μου μια κουβέντα να πω για να πάμε αμέσως στην επόμενη ιστορία που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, προφανώς μάθατε ότι όσοι ενδιαφέρεστε για το Μουντιάλ,

0: ότι στον έναν από τους νυχτερινούς αγώνες για μας, το Γαλλία-Ιράκ, κάποια στιγμή δόθηκε η εντολή, λόγω λέει κακών καιρικών συνθήκων, να σταματήσει ο αγώνας και να αδειάσει και το γήπεδο στο οποίο γινόταν ο αγώνας, λόγω λέει κεραυνικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου. Και για δύο, κανονικά ήταν λέει ένα ημίωρο να σταματήσει ο αγώνας, αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων οι οποίες επικρατούσαν, χρειάστηκαν 2 ώρες να βγουν οι θεατές, να ξαναμπούν και να μπουν και οι ομάδες και να συνεχιστεί ο αγώνας. Το τελικό αποτέλεσμα, η Γαλλία επικράτησε του Ιράκ με 3-0. Αυτά ήθελα να σας πω όσον αφορά τα δύο ζητήματα. Ξαναλέω, μετακινείται ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είναι η πρώτη του μετακίνηση από την χρονιά που ξεκίνησε στους Milwaukee, που πήγε στο NBA και έκανε αυτά που έκανε και νομίζω εξελίχθηκε συγκλονιστικά. Τώρα, θεωρητικά θα είχαμε στην παρέα μας τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου της Αθήνας, γιατί αρκετοί από εσάς μου στείλατε διάφορα μηνύματα που έχουν να κάνουν με το αν καθαρίζονται ή όχι οι χώροι πρασίνου του Δήμου της Αθήνας, δηλαδή ο λόφος του Λυκαβητού, ο λόφος του Φιλοπάπου, ο λόφος Στρέφη, στην Γράβα, το άλσος Ευελπίδων, το άλσος Ηλυσίων και η περιοχή Θησίου. Λοιπόν, επειδή συνομίλησα χθες με τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, και είχαμε συνεννοηθεί για να τα πούμε σήμερα, αλλά προφανώς ενδεχομένως το πρόγραμμά του το έχει φέρει τα πάνω κάτω και δεν μας βοηθάει και η κινητή τηλεφωνία να τα πούμε. Η εικόνα που έχω είναι ότι ο Δήμος, το ανακοίνωσε κιόλας, νομίζω χθες αργά το απόγευμα, ολοκλήρωσε λέει εκτεταμένες εργασίες αποχλώασης και αποψήλωσης των μεγάλων πνευμόνων πρασίνου της πρωτεύουσας. Λοιπόν, και σας είπα τις συγκεκριμένες περιοχές, απομακρύνθηκαν πλήρως και οι καύσιμοι ύλοι και προχώρησαν και σε αναγκαίες αποκλαδώσεις, κλαδέματα με λίγα λόγια, στους μεγάλους πνεύμονες πρασίνου που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού. Στην κουβέντα που έκανα όμως με τον κύριο Αποστολόπουλο, μου είπε και κάτι άλλο που θα ήθελα να το ακούσετε, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι, θα σας τα πω εγώ. Μου λέει ότι το εντυπωσιακό, λέει, της ιστορίας είναι και οι φθορές που υπάρχουν σχεδόν κάθε βράδυ σε αυτές τις περιοχές, αυτούς τους λόφους όπου υπάρχουν συστήματα ποτίσματος του πρασίνου της Αθήνας, που δεν είναι και πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Γίνονται προσπάθειες να φυτευτούν νέα δέντρα, αλλά η Αθήνα πάσχει από πράσινο, δυστυχώς. Λοιπόν, και οι ζημιές είναι και μεγάλες. Κάποιοι λέει καταστρέφουν τα συστήματα ποτίσματος και τα έχουν κατατάξει διάφορες κατηγορίες οι άνθρωποι του Δήμου. Προσπαθούν καθημερινά να δουν πού υπάρχει το πρόβλημα για να το αντιμετωπίσουν. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις θεωρούν ότι δεν είναι τυχαίες οι καταστροφές τις οποίες καταγράφονται στα δίκτυα αυτά. Ξαναλέω όμως, γίνονται και κάποιες προσπάθειες να φυτευτούν νέα δέντρα στα όρια του Δήμου. Αυτό έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και από την προηγούμενη διοίκηση, νομίζω, με τη βοήθεια και ιδιωτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Πρέπει το πράσινο να γίνει περισσότερο στα όρια, όχι μόνο του Δήμου, γενικότερα του Λεκανοπεδίου. Αν όχι όλες οι περιοχές, ένα κομμάτι περιοχές και περιοχές πάσχουν από πράσινο. Πρέπει να γίνουν καλύτερες οι αναλογίες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα να περπατήσουμε να δούμε και λίγο τα υπόλοιπα, μιας και τα έχουμε. Έχω και δύο ειδήσεις που βρίσκω την ευκαιρία να τις κουβεντιάσουμε. Μία είναι πραγματικά καλή και χρειαζόμαστε και καλές ειδήσεις. Θυμάστε τη 13χρονη μαθήτρια που είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι σε σχολείο στο Χαϊδάρι, που είχε πέσει και είχε χτυπήσει, αν δεν κάνω λάθος, με το κεφάλι η κοπέλα αυτή. Λοιπόν, όπως πληροφορηθήκαμε από την Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, μιλάμε για ένα ιατρικό θαύμα. Η 13χρονη μετακινείται πλέον από το νοσοκομείο στο οποίο βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, βρισκόταν και νοσηλευόταν στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Η εικόνα της παρουσιάζει βελτίωση μετά και τις επεμβάσεις τις οποίες υπευλήθηκε. Λοιπόν, ανταποκρίνεται θετικά, κινεί τα άκρα της, έχει επαφή με το περιβάλλον και επικοινωνεί. Μέσα στις επόμενες μέρες, όπως σας είπα, θα πάει σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για να συνεχίσει την πορεία της ανάρρωσης. Μακάρι στο κορίτσι, μακάρι για τη ζωή της. Και για την οικογένειά της βεβαίως, έτσι δεν το κουβεντιάζω. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα. Στη Γερμανία λοιπόν ανατέθηκε σε μια επιτροπή για να δουν τι θα κάνουν με το συνταξιδοτικό σύστημα. Και να ξέρετε, αυτά που γίνονται στη Γερμανία μπορεί να μην αργήσουν να επεκταθούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, κατάργηση λέει τη σύνταξη στα 63 που έχουν στη Γερμανία, αναλογία 2:1 χρόνου εργασίας και ετών συνταξιοδότησης, αύξηση των ασφαλισμένων, σουηδικό μοντέλο χρηματοδότησης είναι κάποιες από τις επιτροπές, από τις προτάσεις, συγγνώμη, που η αρμόδια επιτροπή που της ανατέθηκε να βρει λύσεις και προοπτική για το συνταξιδοτικό σύστημα στη Γερμανία. Επισήμως σήμερα, Τρίτη, θα παρουσιαστούν, ήδη όμως καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις. Μεταξύ των προτάσεων, κυρίες και κύριοι, στη Γερμανία, αναφέρεται λέει ότι η ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής. Και φαίνεται ότι θα σπρώξει μπρος τα πάνω τα όρια κατά 6 μήνες ανά 10 χρόνια. Δηλαδή κάθε δεκαετία θα προστίθεται και 6 μήνες παραπάνω στον εργάσιμο βίο του άντρα ή της γυναίκας. Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς της Επιτροπής, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 67,5 το 2041 και στα 68 το 2051. Στη δεκαετία του 90, που είναι το καταληκτικό της δουλειάς που έχει γίνει, η ηλικία συνταξιοδότησης στην Ομοσπονδιακή Γερμανία θα φτάσει τα 70. Ξαναλέω, τα πολιτικά κόμματα, από ό,τι καταλαβαίνω, όχι όλα, βλέπουν θετικά τις προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί πάνω στο τραπέζι από τη συγκεκριμένη επιτροπή. Έτσι, βλέπω αντιδράσεις και από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Οι πράσινοι χαρακτηρίζουν λάθος κάποια πράγματα σε επίπεδο σύνταξης στην αναλογία των χρημάτων που θα δίνει το κράτος σε σχέση με τον ίδιο τον πολίτη. Και άλλες αντιδράσεις. Βλέπω αρνητικά τα συνδικάτα των εργαζομένων. Αλλά ας δούμε και σήμερα περαιτέρω τι θα ανακοινωθεί ως επίσημη ανακοίνωση. Λοιπόν, πάμε τώρα στα των διαφημιστικών υποχρεώσεων, κυρίες και κύριοι. Έφτασε η ώρα σας να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα Ιζομάτ και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε, και μετά μένει μόνο μια ερώτηση. Και από χρωματάκι η απάντηση είναι εύκολη και θα τη βρείτε στην premium βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ, με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς το φανταστήκατε. Δημιουργήστε το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Ιζομάτ που ομορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε λοιπόν την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώληση των χρωμάτων Ιζομάτ ή μέσω της ιστοσελίδας www.izomatcolors.gr. Και μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μονμάρτι, χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επιλέξτε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7

0: 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
0: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
0: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
0: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Ο κύριος Δημήτρης Κόλλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Καλημέρα Δημήτρη.
6: Καλημέρα Γιώργο μας. Νόστος Ραν 2026.
5: Τα είδα εγώ, δεν στάπα, τάπα. Τα είδα εγώ. Έξω εκεί από το Καλλιμάρμαρο είναι, έχουν φτιάξει, θα έχουμε δρόμους, το έχουμε αγώνα το πρωί. Έτσι,
6: αγώνα δρόμου το βράδυ. Το βράδυ,
5: το βράδυ είναι.
6: Από τις, ναι. Από σήμερα το πρωί σε πολλούς δρόμους απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Ναι. Η στάθμευση βασικά.
5: Ναι.
6: Και από τις 8.30 το βράδυ θα αρχίσει ο αγώνα.
5: Μάλιστα.
6: Κέντρο Αθήνας και μέχρι τη Βουλιαγμένη. Και μέχρι την Καλλιθέα θα πιάσει έτσι ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι να είμαστε προειδεασμένοι. 8.30 το βράδυ και μετά. Τώρα, τι έχουμε τώρα? Έχουμε τη συνήθη κίνηση και λίγη παραπάνω στο Καραμαγκά, λίγη παραπάνω στη Σχιστού για να είμαι ακριβής. Αρχίζει να πλησιάζει το 1,5 χιλιόμετρο πάλι. Αν ανεβείτε την Κηφισού, από τη Λένορμαν και πάνω θα βρείτε κίνηση. Αν την κατεβείτε την Κηφισού, μετά την Αττική Οδό και μέχρι την Ιερά Οδό. Η κάθοδος Μεσογείων στο Χολαργό. Κατά μήκος του Χολαργού δηλαδή έχει αρκετή κίνηση. Η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα, η άνοδος της Συγκρού ζορίζει και ήδη έχει ζορίσει η παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το Μοσχάτο προς την πλατεία Υποδαμίας.
5: Ευχαριστώ Δημήτρη για τις πληροφορίες. 4,1 είχαμε έναν σεισμό που έγινε κοντά στο Προκόπη, εκεί που είχαμε την σεισμική δόνη στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποιοι το καταλάβατε, μου στείλατε και μήνυμα. Το γεωδυναμικό δίνει την μέτρηση αυτή. Έγινε στις 7 παρα 5 η σεισμική αυτή δόνηση. 4,1 επαναλαμβάνω, 6 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά από το Προκόπη της Εύβοιας. Και κοντά μας τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είναι ο κύριος Πέτρος Τασιός, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τον κάλεσα να δούμε λοιπόν. Από τη δική του οπτική, ποια είναι η μάλλον πώς εκτιμάει ο ίδιος την εξέλιξη.

0: Εξέλιξη της, του πολέμου που είχαμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, με αφορμή και τις διαβουλεύσεις και τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις και όλα όσα εξελίσσονται. Καλημέρα κύριε Τασχέ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Για πέστε μου τελικά, υπάρχει νικητής αυτή την ιστορία? Βλέπετε εσείς κάποιον νικητή? Γιατί είναι το βασικό ερώτημα που υπάρχει. Ποιος κέρδισε και ποιος έχασε τώρα τελικά?
1: Ναι, στο σύντομο χρόνο που έχουμε, αν μπορούμε να το αποκωδικοποιήσουμε, ξέρετε, όταν ζούμε σε ένα μεταβαλλόμενο πολυπολικό ρεστό διεθνές σύστημα, συνήθως ό,τι παράγεται δεν είναι μηδενικό αθροίσματος. Δηλαδή δεν υπάρχει win-win και lose-lose. Εδώ βέβαια, αν μπορέσουμε και δούμε τα σημεία σε αυτή τη φάση βέβαια της σύγκρουσης, γιατί πρέπει να το σπάσουμε και αυτό στο βραχυπρόθεσμο, στο μεσοπρόθεσμο και στο μακροπρόθεσμο.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται ότι το Ιράν έχει νικήσει πολλαπλώς σε αυτή την σύγκρουση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φάνηκαν ότι μπήκανε σε έναν πόλεμο χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς συνδυασμό σκοπών και μέσων και κυρίως χωρίς ένα πλάνο διεξόδου. Και αυτό το βλέπουμε πώς έχουν συρθεί σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις χωρίς να υπάρχει ένα απτό αποτέλεσμα. Το μόνο που σίγουρα έχουν κερδίσει οι Αμερικανοί και θα πάμε στους ουρανούς είναι ότι τα δύο μεγάλα λόμπι τα οποία επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων σε πολεμικές επιχειρήσεις, δηλαδή το στρατιωμανικό σύμπλεγμα και το ενεργειακό, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έχουν βάλει υπερκέρδη όλο αυτό το διάστημα. Από εκεί πέρα όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι πάνε σε μια προσπάθεια στην καλύτερη περίπτωση να γυρίσουμε ό,τι κάνανε το 2016 με τις 5 σημεία συμφωνίες του Μπαράκ Ομπάμα. Και φυσικά.
0: Μα υποτίθεται, μου επιτρέπετε, θυμάμαι ότι ο κατηγορούσε ο σημερινός πρόεδρος τον Ομπάμα πριν μικρό χρονικό διάστημα για όλα όσα έκανε, για τα λεφτά που έστειλε, για τις συμφωνίες που είχε κάνει κλπ. Αν πάμε στο ίδιο αποτέλεσμα ή αν πάμε στην προσπάθεια για το ίδιο αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι αρκετά πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες από τους στόχους που υποτίθεται ότι είχαν. Και επίσης θέλω να μάλλετε πάνω στη συζήτηση που κάνουμε και τον παράγοντα Ισραήλ.
1: Ακριβώς είναι σαν να ξαναγυρνάμε πίσω σε μια κατάσταση που ο Τραμπ είχε ακυρώσει ως μια συμφωνία ετεροβαρής, η οποία δεν έδινε αιμοχλεύσεις και κυρίως έδινε χρηματοδότηση στο ιρανικό καθεστώς. Εδώ πάμε ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο, ναι. Όπως φαίνεται, και μάλιστα με εκβιαστικά διλήμματα τη μεριά των Ιρανών και όχι των ΗΠΑ. Το άλλο κομμάτι το οποίο είναι και σημαντικό είναι ότι το φανερά πια το Ισραήλ έχει αυτονομηθεί. Και έχει αυτονομηθεί, εγώ θα σας έλεγα, και πλήρως από εδώ και στο εξής, έχοντας τη γεωστρατική πρώτη καθεδρία που του είχαν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2023, αλλά τα συμφέροντά τους πια δεν συμβαδίζουν. Και αυτό είναι φανερό. Από εκεί πέρα, ο Τραμπ, για να πούμε γιατί έχει συρθεί σε αυτή την διαπραγματευτική κατάσταση, είναι καθαρά πιεσμένος από εσωτερικούς λόγους. Οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν,
0: ναι.
1: Το κόστος έχει ανέβει πάρα πολύ, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια μέσα στο εκλογικό κοινό για όλα αυτά τα οποία είχε κάνει, τα οποία υποσχέθηκε, αλλά μπήκε σε ένα μακρόσυρτο πόλεμο. Και επειδή δεν μπορεί να συνεχίσει η ασφυξία της οικονομίας, το οποίο αντανακλά βέβαια όλη την κατάσταση και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους συμμάχους, ουσιαστικά έχει αναγκαστεί, του τελείωσε ο χρόνος, να σου το πω πάρα πολύ απλά, για να μπει σε αυτή την διαδικασία, ώστε να μπορέσει να προετοιμαστεί για τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Κλείνοντας, σε λιγότερο από ένα μήνα έχουμε και την σύνοδο κορυφής στο ΝΑΤΟ, στην Τουρκία. Θα έρθει ο Αμερικανός πρόεδρος από ό,τι φαίνεται. Και εκεί φαίνεται να υπάρχει ένα βαρύ κλίμα από τη μεριά της Ουάσιγκτον προς τους εταίρους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε εξελίξει εκεί, κύριε Τασχέ?
1: Πολύ σύντομα, εδώ θα ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πραγματικά να υπήρχε χρόνος. Εγώ θα το πάω επιγραμματικά στον χρόνο που υπάρχει. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται σταδιακά από το κομμάτι της Ευρώπης όσον αφορά τις δεσμεύσεις στο νατοϊκό πλαίσιο. Αυτό είναι φανερό και εκεί θα επαφθούν σίγουρα αποφάσεις. Κερδισμένες, να ξέρετε ότι θα είναι η Ελλάδα, αλλά θα είναι και η Κύπρος, παρόλο που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ ακόμη.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία πουλάει, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν μπορώ να το πω άλλο, ΝΑΤΟ ηλίκη, θυμώντας ξανά ότι είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος, ενώ ακριβώς είναι ο σύμμαχος ο οποίος δρά διαλυτικά για τα αμερικανικά συμφέροντα και τα νατοϊκά. Και από την άλλη, η Ελλάδα θα πρέπει να παίρνει με πολύ συγκεκριμένη ατζέντα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ευνοϊκή, ώστε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε αυτά τα οποία μας αναλογούν όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.
0: Κύριε Τασχέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν και έτσι λακωνικός και με πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα τα οποία εκπέμψατε. Για να κλείσουμε έτσι. Βλέπω τον αγώνα το μεταξύ. Είμαστε στην παράταση, στον έξτρα χρόνο. Η Ορδανία-Αλγερία. Οι Αλγερινοί προηγούνται με 2-1.

0: Είμαστε στο 93ο λεπτό. Υπάρχει έξτρα χρόνος 7 λεπτών ακόμα για τα, στο πλαίσιο του Μουντιάλ πάντοτε η διαδικασία αυτή. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Η Επιτροπή Συντάξεων στην Ελλάδα λέει πιθανότητα να έδινε αυξήσεις εκτός αν είχε γερμανικά μέλη, λέει ο Αβραάμ. Και μου στέλνει και άλλο μήνυμα σχετικά με τον πόλεμο του Τραμπ, αλλά ας μείνουμε μόνο σε αυτό. Αυτό έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον για το τι θα έκανε εδώ και τι προτάσεις θα είχε. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι και στο παρελθόν υπήρξαν επιτροπές οι οποίες τους ανατέθηκε να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο συνταξιδοτικό. Κάποια περπάτησαν, κάποια δεν περπάτησαν από τις προτάσεις που είχαν βάλει πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στον Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπό.

0: Πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
3: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυτημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
6: Συμμετέχουν ακλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην Παραλαϊκή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Καρέα και στις ανόδους της Συγκρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροαποφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, ο πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη χρήση των ποσών. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ ισχύει μόνο για δηλωμένες γονικές παροχές και δωρεές μέσω τραπεζικού συστήματος και της πλατφόρμας My Property. Αισιοδοξία για αποκλιμάκωση στη

0: Η Μέση Ανατολή εκφράζεται μετά τις νέες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η κατάσταση με την Τεχεράνη εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες πως τα στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Με επιτυχία εντωμεταξύ ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Σε κοινή δήλωση, εντωμεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείο αναφέρουν πως οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να κατεδαφίσουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λιβανό. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Φετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητεί η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ανεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για την κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων: Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίστηκε χθεσινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, ενώ 13 κολλητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών που βρέθηκαν μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χωροστάθμευση στην Νότια Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν να πλήττουν τη χώρα τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτη στον Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat με ανταλλαγή. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Σιράκ, το οποίο διακόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακογερίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2, ενώ με σκόρ 1-2 έληξε αναμέτρηση της Ιορδανίας με την Αλγερία.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 Μπόφορ και στο Αιγαίο.

0: 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιο σου μίλησε

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
7: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Αλφα 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Και ξεκινάμε και σήμερα παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφαράδιο 88 και 6. Πρωινό Τρίτης, 23 του Ιουνίου. Ζεστή ημέρα η σημερινή, ή μάλλον και η σημερινή. Και πηγαίνουμε γρήγορα, γιατί έχουμε ουκ ολίγα να αναφέρουμε και να σχολιάσουμε. Θα το πάμε στο fast forward στη σημερινή εκπομπή, γιατί θέλουμε να αναφέρουμε όλα αυτά που έχουμε προγραμματίσει για εσάς. Η αναφορά κυρίως στις τοπικές ειδήσεις. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τον παγκόσμιο και τον πανελλήνιο χάρτη, όπως συμβαίνει. Και ξεκινάμε. Ξεκινάμε με το εορτολόγιο που μας λέει ότι είναι σήμερα του Αγίου Αριστοκλέους, του Μάρτυρος. Και της Αγίας Αγρυπίνης, επίσης της Μάρτυρος. Και της Αγίας Λούλας. Λόλιας μάλλον, συγγνώμη. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοκλής, η Αγρυπίνα και η Λούλα. Υπάρχει και αυτό το όνομα και δεν είναι υποκοριστικό. Σήμερα είναι η ημέρα, προσέξτε, η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Όχι των ανδρών, μόνο των γυναικών. Σήμερα είναι επίσης η Διεθνής ημέρα των χειρών. Ναι. Η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία. Και τέλος είναι η Ολυμπιακή ημέρα. Σαν σήμερα, αν θα τα πούμε στην πορεία. Ναι, θα τα πούμε στο τι έγινε σαν σήμερα. Κρατάμε ότι σήμερα είναι Ολυμπιακή ημέρα. Σαν σήμερα το 1878, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματων της Ηπείρου και συγκεκριμένα της Άρτας στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1894, δύο χρόνια πριν την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, έχουμε την ίδρυση στο Παρίσι από τον βαρόνο Pierre de Coubertin της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Πρώτος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Γι' αυτό έχουμε και την Ολυμπιακή, όπως είπαμε, ημέρα. Σαν σήμερα το 1902, το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομάζεται η κόρη του πάμπλουτου αυστριακού επιχειρηματία Έμιλ Γέλινεκ, ο οποίος ζήτησε από τις υπευθύνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν, λέει, ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα θα εισέλθει και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Τώρα εδώ το πεδίο για σχολιασμό, με την έννοια αν ήταν διαφορετικό το όνομα της κόρης, ναι, είναι μεγάλο. Ας μην πούμε όμως αυτό. Σαν σήμερα το 1913, οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Σαν σήμερα το 1964, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικάνο Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται, λέει, στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Τέλος, σαν σήμερα το 1997, ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα, καλεσμένος του ομίλου Λάτσι, μιλάει σε εκδήλωση στο Μέγαρο, στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά, για την προστασία του περιβάλλοντος, για το οποίο ήταν πολύ ευαισθητοποιημένος ο Μέγας αυτός ηθοποιός.

Σαν σήμερα το 1996 πεθαίνει ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός 4 φορές, παρακαλώ. Μάλλον, ναι, οι θητείες είναι 3, αλλά 4 φορές. Ανδρέας Παπανδρέου. Πάμε στον καιρό. Σήμερα, όπως είπαμε, ηλιοφάνεια όλη την ημέρα. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο, λέει, θα έχουμε λίγα συννεφάκια. Και από την Πέμπτη κάποια στιγμή, έτσι στις αρχές, στα χαράματα Πέμπτης, μπορεί να έχουμε βροχούλα, να δροσιστούμε. Ενώ την Παρασκευή το ανώτερο της θερμοκρασίας προβλέπεται να είναι 34 βαθμοί Κελσίου, όμως κάποια στιγμή εκεί το μεσημεράκι μπορεί να έχουμε και βροχή. Ασθενής βροχή. Και να το καλοδεχτούμε αυτό το 35 από το Σάββατο, όπου και εκεί ο ουρανός θα είναι καθαρός και θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου, όπως και την Κυριακή. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν, όπως είπαμε, στα θέματά μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε. Ξεκινώντας από τον καλό δρόμο, λέει, που βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις συγγνώμη, Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, και με τον Τραμπ να λέει ότι αν μας σέβεστε, εμείς μπορούμε να κάνουμε πολλά για εσάς. Προσέξτε, η ολόκληρη Ηνωμένη Αμερική, έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ζητούν να τους σεβαστούν. Και αν συμβεί αυτό, θα κάνουν πολλά. Για να δείτε πώς είναι τα πράγματα στο πεδίο και πόσο στριμωγμένος είναι ο Ντόναλντ. Κατά τα άλλα, η είδηση είναι αυτή που ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Αθλητική μεν, αλλά είδηση. Μπαμ κιόλας. Η μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούμπο από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat, με ανταλλαγή. Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, ο Γιάννης, ο Greek Freak, μετακομίζει σε πιο θερμά κλίματα στο Miami, έχοντας παίξει 895 παιχνίδια με τους Bucks και έχοντας μέσο όρο 24,1 πόντους σε κάθε παιχνίδι, 9,9 rebound, ούτε καν 10, 5 assist και από ένα κλέψιμο και ένα block, και βεβαίως μία κατάκτηση τίτλου στο NBA. Τώρα εδώ στα δικά μας. Ευρωπαϊκό ένταλμα για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Qatar Gate, το οποίο έσβησε την πολιτική καριέρα της Καϊλή. Τη θυμάστε την Καϊλή? Τώρα από ό,τι μαθαίνω είναι κάπου στην Ιταλία. Εκεί ζει. Με τον σύζυγό της, τον οποίο αυτό ανέφερε ότι την έμπλεξε. Με τον Αβραμόπουλο να λέει ότι αυτό το θέμα έχει κριθεί εδώ και 3 χρόνια και είναι ανοιχτός προς τη δικαιοσύνη την ελληνική για να δώσει τις εξηγήσεις του. Και μιας και είμαστε στα αυτά, περί σκανδάλων δηλαδή, θυμάστε τις προηγούμενες ευρωεκλογές όπου είχε ξεσπάσει σάλος με κάποια email που πήρε μία υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Αν Μισελ Ασημακοπούλου. Αυτή η υπόθεση τελεσυδίκησε 40 μήνες φυλάκιση, προφανώς με αναστολή, για τη συγκεκριμένη κυρία για διαρροή προσωπικών δεδομένων. Πήρε τα email απόδημων Ελλήνων από το Υπουργείο Εσωτερικών και εκεί καλά παιδιά, και έκανε προεκλογική καμπάνια. Και με αυτή την κίνησή τη

η οποία θεωρήθηκε από την ίδια προφανώς έξυπνη, προχωρημένη, τελείωσε και αυτής η πολιτική καριέρα. Δεν χάσαμε και πολλά. Λοιπόν, πάμε τώρα κατευθείαν στα δικά μας, εδώ στα της Καβάλας. Θα ξεκινήσουμε, χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν θα ξεκινήσουμε με αυτό. Θα ξεκινήσουμε με την είδηση της χθεσινής ημέρας, που είναι από τον αθλητικό χώρο και αναφέρει ότι οι Πάνθηρες, η γυναικεία ομάδα μπάσκετ της Καβάλας, ποδοσφαίρου, μπάσκετ της Καβάλας, θα αγωνιστεί την επόμενη χρονιά στην Α1 εθνική κατηγορία. Θα αγωνιστεί γιατί πήρε τη wild card από την Ομοσπονδία ως πρώτη επιλαχούσα για να καλύψει το κενό της Ιωνίας, η οποία αγωνίστηκε πέρσι στην Α1 εθνική κατηγορία, εξασφάλισε την παραμονή της, όμως δήλωσε στην Ομοσπονδία ότι δεν θέλει να συνεχίσει και του χρόνου στην Α1 εθνική. Έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία και μια ψηφοφορία ανάμεσα στις επιλαχούσες ομάδες, με την ομάδα των Πανθήρων να είναι αυτή που επιλέγεται μετά από ψηφοφορία, επαναλαμβάνω, μελών της Επιτροπής, της Ειδικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Και ο Βόλος, η ομάδα του Βόλου που είχε υποβιβαστεί από την Α1, ζήτησε να παραμείνει, αλλά εάν, όπως μάθαμε, αυτή η απόφαση της Ιωνίας ήταν στη διάρκεια του πρωταθλήματος, τότε ο Βόλος θα παρέμεινε, γιατί θα έπεφτε μια ομάδα λιγότερη. Από τη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα και μετά το αποφάσισαν, η μάχη εντός αγωγικών αυτή ήταν ανοιχτή και σε αυτήν συμπεριλήφθηκαν και οι Πάνθηλες, οι οποίοι κέρδισαν τις εντυπώσεις, να το πούμε, και στα μάτια της Ομοσπονδίας, όχι μόνο με την κατάκτηση του κυπέλου της Α2 Εθνικής εδώ στην Καλαμίτσα, αλλά γενικότερα με το κλίμα που επικρατεί, με την εικόνα στις εξέδρες. Και αυτό, από ό,τι λένε, έπαιξε το ρόλο του για να έχουμε αυτή την μεγάλη επιτυχία. Στη διάρκεια της εκπομπής θα πούμε περισσότερα. Πάμε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Ένα σύντομο σε διάρκεια Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είχαν και υποχρεώσεις 8.30 ώρα κάποιες εκδηλώσεις για τα ελευθέρια. Λοιπόν, να πούμε ότι κάποια πράγματα που ξεχωρίσαμε από τη χθεσινή συνεδρίαση. Μέχρι το τέλος του μήνα, μήνας Ιούνιος δηλαδή, θα σταλούν από το Δήμο Καβάλας οι μελέτες για την αναβάθμιση, ανακαίνιση ριζική της μεγαλύτερης αθλητικής εγκατάστασης εδώ στην περιοχή μας, του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αλεξάνδρα Δήμογλου, στην Καλαμίτσα. 9 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Στην ουσία θα το γδίσουν όλο το κτίριο, γιατί χρειάζεται, και θα το ξαναχτίσουν σχεδόν από την αρχή. Πάντα στη λογική ερώτηση, γιατί με 9 εκατομμύρια δεν το ρίχνουν, ρε παιδιά, να ξαναχτίσουν άλλο. Αυτή η επιλογή δεν ήταν και η καλύτερη, δεν είναι και η καλύτερη, γιατί προέβλεπε και πολλές άδειες, αδειοδοτήσεις δηλαδή, και μεγάλες, ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Πάμε λοιπόν για ένα νέο γήπεδο, να το ανακαινήσουμε, γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Καλαμίτσα, ναι, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Θα γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο, με όλες τις ανέσεις και με κλιματισμό και με φώτα LED και με την στεγανοποίηση της οροφής και με αναδιάταξη των κερκίδων, από ό,τι λέγεται θα μειωθεί ο αριθμός των θεατών, αλλά θα είναι πιο άνετα. Για όσους πηγαίνετε στην Καλαμίτσα, ξέρετε ότι αν καθίσεις στις κεντρικές κερκίδες δεν θα βολευτείς και ιδιαίτερα, σε αντίθεση με αυτές που είναι πίσω από τις μπασκέτες. Να πούμε επίσης ότι
το αίτημα του αστικού κτέλ για να έχουμε

Φετηρία, δύο μίνι μπας, όχι τα μεγάλα λεωφορεία, τα μικρά λεωφορεία. Εκεί, στην κεντρική πλατεία, στη Δοϊράνης, στρίβοντας δηλαδή από τη Βενιζέλου για να μπει στη Δοϊράνη, στην πλατεία. Εκεί που είναι μια πιάτσα άτυπη το ταξί. Το αίτημα αυτό γίνεται αποδεκτό και μετά από διαβουλεύσεις των ταξί με τα ΚΤΕΛ, για να έχουμε εκεί, επαναλαμβάνω, αφετηρία αυτών των δύο λεωφορείων.

Να πούμε επίσης ότι εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να διακοπεί κυκλοφορία πάνω στην Παναγία στη διάρκεια του Κοσμόπολης. Εγκρίθηκε η πεζοδρόμηση της οδού Κριεζή και της οδού Αγίου Νικολάου για 2 μήνες από 1η Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 6 το πρωί. Όπως επίσης και εγκρίθηκε και η πεζοδρόμηση της οδού Αγίου Χριστοφόρου στις Κρινίδες. Επίσης εγκρίθηκε και το αίτημα της κινηματογραφικής λέσχης της στέγης Φιλογραμμάτων και Τεχνών να παραχωρηθεί ο αύλιος χώρος στο 5ο γυμνάσιο, προκειμένου εκεί να γίνονται και φέτος οι προβολές θερινού κινηματογράφου. Τα 2 προηγούμενα χρόνια, ναι, ήταν μια επιτυχημένη επιλογή αυτή, να βλέπεις κινηματογράφο θερινό και να έχεις πιάτο το λιμάνι της Καβάλας από κάτω. Ας ελπίσουμε ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που, το τελευταίο καλοκαίρι που θα έχουμε αυτή την επιλογή, το επόμενο καλοκαίρι, γεροί να είμαστε, στο Ζέφυρο. Είχαμε και ένταση, ψήλο ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο στη διάρκεια της συζήτησης για την έγκριση λειτουργίας του Δημοτικού Κοινοκομείου. Εκεί βρέθηκε ο εκπρόσωπος του ΕΣΟΠΟΥ. Ο ΕΣΟΠΟΥ είναι ένα φιλοζωικό σωματείο εδώ στην περιοχή μας που δραστηριοποιείται από το 1992, παρακαλώ. Εκεί ο εκπρόσωπος του ΕΣΟΠΟΥ έκανε αίτημα να αποσυρθεί αυτό το θέμα και να ξεκινήσει διαβούλευση προκειμένου να έχουμε έναν καινούργιο κανονισμό λειτουργίας, γιατί υποστήριξε ότι και δεν έγινε διαβούλευση και κάποιοι από τους νόμους που διέπουν αυτό το κανονισμό είναι πολύ παλιοί, έχουν βγει και καινούργιοι νόμοι από ό,τι είπε. Τώρα η ένταση που υπάρχει, είναι γνωστό ότι ο ΕΣΟΠΟΥ δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τη διοίκηση του Δήμου και ειδικά με τον εκάστοτε αντιδήμαρχο για τα αδέσποτα. Υπάρχουν πολλές κόντρες, υπάρχει τεράστια καχυποψία και υπάρχει ένας όρος μέσα στον κανονισμό ότι όποιος τέλος πάντων παραβαίνει τον κανονισμό και φωνασκεί κτλ. Θα αποβάλλεται από το χώρο. Ο ΕΣΟΠΟΥ έχει κάνει και αρκετές καταγγελίες κατά του Δήμου για τη συμπεριφορά στα ζώα, οι οποίες βεβαίως όλες απορρίφθηκαν και δεν υπάρχει, ο Δήμος Καβάλας δεν έχει δεχθεί ούτε ένα πρόστιμο. Και αυτό ακούστηκε. Τέλος πάντων, υπήρχε ένας έντονος διάλογος. Το αίτημα αυτό δεν πέρασε για να έχουμε την απόσταση αυτού του θέματος και διάλογο και ο κανονισμός ψηφίστηκε από την πλειοψηφία. Κάποιοι από την αντιπολίτευση είπαν, ρε παιδιά, να τα βρείτε, να συζητήσετε, να καθίσετε σε ένα τραπέζι. Κανονικά έτσι πρέπει να είναι. Όμως είπαμε, αυτές οι σχέσεις ανάμεσα στους δύο δεν είναι και καλύτερες. Επίσης έγινε γνωστό ότι ως αποτέλεσμα της σύσκεψης που είχαν ο Δήμος, η Τροχέα και το Λιμενικό, κάθε φορά που έρχεται καράβι, και θα έρχεται κάθε φορά καράβι, κάθε μέρα καράβι στο λιμάνι, θα είναι σε επιφυλακή και η Λιμενική για το κομμάτι, για την κυκλοφορία εννοώ, εκεί στην συμβολή των οδών Κουντουριώτου και της Παραλιακής. Πάνω ψηλά θα είναι ή 2 ή 3 δημοτικοί αστυνομικοί για να διευθετήσουν την κυκλοφορία.

Α, και επίσης, μέσα σε λίγο καιρό, σε λίγες εβδομάδες, θα ολοκληρωθούν και οι μελέτες για την δημοτική καπναποθήκη. Κάποιες μελέτες, τέλος πάντων, για να ξεκινήσει και η διαδικασία αδειοδότησης του χώρου, και αν συμβεί αυτό, θα έχουμε και τη μετακόμιση του Μουσείου Καπνού. Επίσης, υπάρχει και μια ξεχωριστή εργολαβία, γιατί και αυτό ακούστηκε πολύ σωστά, για την εξωτερική όψη εκεί στην πλατεία Καπνεργάτη, τη δημοτική καπναποθήκη. Και αυτό είναι στο πρόγραμμα, γιατί και θα αλλάξει, θα γίνουν εργασίες για, έτσι, για τους οβάδες που πέφτουν, αλλά και θα αλλάξει το χρώμα της καπναποθήκης. Τώρα είναι ένα ελαφρύ ροζ. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επιλογή του Δήμου για τη νέα, για το νέο χρώμα, αλλά ροζ δεν θα είναι. Μάλιστα, επειδή το πάμε πολύ γρήγορα, έχουμε 10 λεπτάκια σχεδόν για τα υπόλοιπα. Πριν πάμε σε αυτά, να πούμε λίγο και τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ. Τα χθεσινά ή και τα τωρινά, πριν από λίγη ώρα τελείωσε το τελευταίο παιχνίδι. Το βράδυ είχαμε το Αργεντινή-Αυστρία 2-0. Τεράστιος Μέση έγραψε ιστορία. Όποιοι είδαν αυτό το παιχνίδι θα το θυμούνται, γιατί είναι η στιγμή που ο Μέση όχι πέρασε στην ιστορία, δεν το συζητάμε, είναι περασμένος ήδη στην ιστορία, αλλά έγραψε και νέες σελίδες σε αυτή την ιστορία. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, ο 39χρονος Λιονέλ Μέση, ο κορυφαίος, και με διαφορά από αυτούς που είναι εν ενεργεία, ο λόγος για τον Ρονάλντο, τον Κριστιάνο. Να συγκριθεί μόνο με τον Μαραντόνα και με κανέναν άλλον. Ο συγκεκριμένος, και το συγκεκριμένο χθεσινοβραδινό παιχνίδι, επαναλαμβάνω, ήταν μέρος της ιστορίας. Θα το θυμόμαστε. Από εκεί και πέρα, σε ένα παιχνίδι όπου ο καιρός τα μούσκεψε, και εκεί όταν μιλάμε για βροχές, μιλάμε για δυνατές βροχές, Γαλλία-Ιράκ 3-0. Και Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2. Χορταστικό παιχνίδι αυτό. Και πριν από λίγο Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Και πάμε σε αυτή την ανάρτηση που έκανε ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο Φίλιππος Αναστασιάδης, γιατί βρέθηκε στο γραφείο της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της Δόμνας Μιχαηλίδου, και ανακοίνωσε ότι ο Δήμος Παγκαίου θα επιχορηγηθεί με το ποσό των 720.000 ευρώ για την ανακαίνιση ριζική των παιδικών κατασκηνώσεων στη Νέα Πέραμο. Είναι, λέει, ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που δίνονται πανελλαδικά για αυτόν τον σκοπό. Και νομίζω ότι το αξίζει. Τώρα πάμε σε μια είδηση, μια ανακοίνωση που ήρθε, που τη διάβαζα και δεν πίστευα αυτά που διάβαζα, και αυτό στην κυριολεξία. Και έλεγα, μπορεί να συμβαίνει αυτό? Και όμως συμβαίνει στην αθάνατη Ελλάδα, στην αθάνατη Καβάλα και πιο συγκεκριμένα στην αθάνατη Θάσο. Ένα στεναφόρο λοιπόν του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε διακομιδή σοβαρού περιστατικού από το κέντρο υγείας του Πρίνου προς το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, πήγε στο λιμάνι στη Τσολιμένα, προκειμένου να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής με προορισμό την Κεραμωτή και τελικό προορισμό έτσι στο νοσοκομείο της Καβάλας. Και το σωματείο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ της Καβάλας καταγγέλει ότι, παρά το ότι το πλήρωμα ενημέρωσε ότι πρόκειται για διάσωση ασθενούς, οι υπεύθυνοι της ακτοπλοϊκής εταιρείας απέτησαν την καταβολή κομίστρου. Ιδάλλως δεν θα επιτρεπόταν στο ασθενοφόρο να επιβιβαστεί στο πλοίο, στο ferry boat.

Το ακούσατε? Ναι, έγινε και αυτό. Στο ΕΚΑΒ, στο ασθενοφόρο, με μέσα σοβαρό περιστατικό. Όχι, θα πληρώσεις. Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος και να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του ασθενούς, εκδόθηκε κανονικά εισιτήριο, δηλαδή οι δύο διασώσεις πλήρωσαν από την τσέπη τους εισιτήριο για το ασθενοφόρο. Ωστόσο το πλήρωμα αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο του κομίστρου, για τους ίδιους δηλαδή, εξηγώντας ότι πρόκειται για όχημα του ΕΚΑΒ που εκτελεί δημόσια υπηρεσία και κατεπίγουσα διακομιδή. Παρά τις εξηγήσεις, ζητήθηκαν και καταγράφηκαν τα στοιχεία των διασωστών προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία ίσπραξης. Α, συγγνώμη, δεν πλήρωσαν, απλά βγήκε η απόδειξη. Ναι, λάθος το κατάλαβα. Βγήκε η απόδειξη, δεν την πλήρωσαν τα μέλη του ασθενοφόρου, οι οδηγοί τέλος πάντων και ο συνοδηγός. Και από την πλευρά της εταιρείας, της ακτοπλοϊκής, τους πήραν τα στοιχεία. Προκειμένου, λέει, να κινηθεί η διαδικασία ίσπραξης του ποσού, ενώ δημιουργήθηκε έντονη αναστάτωση κατά τη διάρκεια μιας αποστολής που είχε αποκλειστικό σκοπό τη διάσωση ανθρώπινης ζωής. Όπως είναι φυσικό, το περιστατικό αυτό προκαλεί εύλογη οργή και σοβαρά ερωτήματα. Είναι αδιανόητο εν έτη 2026. Ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να εκτελεί επίγουσα διακομιδή και να αντιμετωπίζει εμπόδια. Και πολύ σωστά, εδώ σε αυτή την ανακοίνωση τονίζεται ότι η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται και δεν μπορεί να εξαρτάται από την έκδοση εισιτηρίου ή και την καταβολή κομίστρου. Και τώρα το ερώτημα πολύ, μπορεί να φαίνεται και λαϊκίστικο, αλλά ναι, το να πάθει κάποιος και να χρειαστεί τη διακομιδή του στο νοσοκομείο μπορεί να συμβεί στον καθένα. Άραγε αυτός που ήταν ο πιο σκληρός και ζητούσε το εισιτήριο, αν ήταν κάποιος δικός του ο άνθρωπος ή αν ήταν αυτό στο άλλο λιμάνι, στον Πρίνο, τι θα έλεγε, τι θα έκανε? Μόνο αυτό, το λαϊκιστικό μπορεί να το πει κάποιος, αλλά ανθρώπινο. Τέλος πάντων, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για αυτό το θέμα, δεν έχουμε χρόνο, γι' αυτό δεν θα το κάνουμε. Πάμε στα υπόλοιπα. Η απόφαση για μεταφορά του τελωνίου από το λιμάνι της Καβάλας Απόστολος Παύλος έχει πάρθει. Και δεν είναι απόφαση εδώ της τοπικής κοινωνίας, είναι απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ, της εφορίας δηλαδή. Αυτό προκύπτει από τις συναντήσεις και τις σκέψεις που έχουν γίνει. Αυτό προκύπτει για την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη. Και αυτό το θέμα θα το δούμε το μεσημέρι μιλώντας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον βουλευτή Καβάλας. Δύο είναι τα σημεία, ή μάλλον τρία, αλλά το τρίτο δεν νομίζω ότι έχει πολλές ελπίδες να υλοποιηθεί. Είναι το ΒΙΟΠΑ, το Βιοτεχνικό Πάρκο στη Νέα Καρβάλη. Είναι το ΚΤΕΟ έξω από το Κοκκινόχωμα. Και η τρίτη επιλογή που επαναλαμβάνω δεν έχει πολλές ελπίδες, είναι το εκθεσιακό κέντρο στη Νέα Καρβάλη από την άλλη πλευρά, έξω. Εδώ, από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος Καβάλας, μιλώντας χθες μαζί του, υπάρχει και το άλλο ζήτημα, γιατί είναι ένα το τελωνείο, είναι και τα φυλασσόμενα αυτοκίνητα, τα δεσμευμένα, τα κατασκευμένα από την ΑΔΕ, που είναι μέσα στο τελωνείο, που θα πάνε. Δεν θα είναι μαζί τελωνείο και αυτοκίνητα, πρέπει να βρεθεί και χώρος για αυτά, φυλασσόμενος χώρος. Αλλά αυτό δεν νομίζω να είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Πλέον ανοίγει ο δρόμος, κάποια στιγμή θα έχουμε την μετακίνηση του τελωνίου και το καλό είναι ότι ήδη ο ΟΛΚ, ο ιδιοκτήτης του χώρου, λέει ότι το τελωνίο μπορεί να διατεθεί για πολιτιστικούς λόγους στην κοινωνία της Καβάλας. Φανταστείτε εκεί ένας χώρος για συναυλίες, για κάποιες εκδηλώσεις, να διαμορφωθεί βεβαίως και κατάλληλα, ό,τι καλύτερο. Υπάρχει μια βελτίωση στο κλίμα Δήμος Καβάλας ΟΛΚ και αυτό έχει να κάνει και με το ανοιχτό κολυμβητήριο. Μια άλλη μεγάλη πληγή. Και φαίνεται ότι είναι σε διαπραγματεύσεις, έχουν ξεκινήσει προκειμένου να επωφεληθούν και οι δύο από μια απόφαση για την αξιοποίηση του χώρου. Ξέρετε, ο χώρος ανήκει

στον Όλκ. Όμως έχει παραχωρηθεί για αθλητικούς σκοπούς κολυμβητικούς στην Καβάλα, στο Δήμο Καβάλας. Αυτό είναι το όπλο του Δήμου Καβάλας που δεν θέλει να φύγει έτσι από το χώρο και άρα θα υπάρξει μια συνεργασία ανάμεσα στους δύο για να δώσει το ok ο Δήμος Καβάλας να το εκμεταλλευτεί, μάλλον να το αξιοποιήσει ο Όλκ. Βεβαίως θα έχει και ωφελήματα και ο Δήμος Καβάλας. Το μεγάλο στόχος είναι μέσα στη θάλασσα να γίνει και ένας μόλος για μεγάλα τουριστικά σκάφη να έρχονται και να ελιμενίζονται. Πάμε τώρα γρήγορα, υπάρχουν και άλλα, θα πούμε το τελευταίο πριν πάμε στο διάλειμμα. Για το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Χθες μιλήσαμε με την πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων για τα βαρέα και αθυγινά. Δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι στα βαρέα και αθυγινά, είναι μόνο οι νοσοκομιακοί. Και εδώ το οξύμορο, φανταστείτε, το οξύμορο. Δεν είναι αθυγινό, σύμφωνα με το νέο νόμο που πάει να ψηφιστεί, να είσαι όλη την ημέρα εργαζόμενος στο ακτινολογικό. Με όλη εκεί την ακτινοβολία που δέχεσαι, δεν είναι ανθυγιεινό το επάγγελμα και δεν μπαίνει σε αυτή την κατηγορία. Τρέλα. Σχιζοφρένεια. Τα ΤΕΠ λειτουργούν κανονικά, είναι λειτουργικά, απλά για να λειτουργούν στο full και βεβαίως με την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου, πρέπει οπωσδήποτε να στελεχωθούν και με προσωπικό, και γιατρούς και νοσοκόμους. Και τέλος, για το κηλικείο, κάναμε μια καλή κουβέντα με την κυρία Πετράκη, η οποία είναι και μέλος ως πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων και του ΔΣ του νοσοκομείου. Ο προηγούμενος, αυτός που λειτουργούσε το κηλικείο, αποχώρησε γιατί είχε πολλά χρέη. Και η κυρία Πετράκη μας είπε ότι εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια, όλους τους κανονισμούς που ήταν προβλεπόμενοι για να μπορέσει να εξοφλήσει. Δεν το έκανε και άρα εξώθηκε, μάλλον τον έγινε έξωση από το χώρο του επαγγελματία αυτού. Ο διαγωνισμός που θα γίνει και πλέον και πάλι είναι της τάξης του 13.500 ευρώ το μίνιμουμ. Και στην ερώτηση, ρε παιδιά, ο προηγούμενος έφυγε. Γιατί δεν κατεβάζετε κι εσείς αυτό το ποσό πιο κάτω? Η απάντηση είναι κάτι που δεν γνωρίζαμε. Ξέραμε όμως ότι για να πάρει αυτή τη λειτουργία του κηλικείου, ο πρώην τώρα πλέον επαγγελματίας, επιχειρηματίας, είχε δώσει 19 χιλιάρικα, όχι 13,5, και προφανώς δεν τα έβγαζε αυτά και έτσι χρωστούσε. Επειδή όμως ο προηγούμενος διαγωνισμός ήταν 13.500 και ο άλλος έδωσε 19, δεν μπορεί και ο τωρινός να είναι πιο κάτω. Πάντως και μετά. Στον προηγούμενο διαγωνισμό υπήρχαν τρεις ενδιαφερόμενοι. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει και καινούριος τώρα ή και από τους προηγούμενους τους άλλους δύο θα μπουν στη διαδικασία. Αλλά τώρα οι άλλοι θα είναι πιο προσεκτικοί. Δεν θα ξεφύγουν πολύ στα 19 χιλιάρικα. Μπορεί να κινηθούν σε εκείνο το όριο. Αν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγωνος, τότε νομικά υπάρχει δυνατότητα να πέσει το ποσό του μίνιμουμ της δημοπρασίας. Να πάει στις 10.000, λέμε τώρα. Μέχρι να έχουμε ανάδοχο, θα έχουμε 3 μηχανήματα στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. 2 για έτσι, νερά, snacks κτλ. Και 1 για καφέδες. Τουλάχιστον για ένα τρίμηνο, λέει, θα λειτουργήσουν. Αλλά δεν ξέρω, μην το δένουμε και κόμπο, ότι μπορεί να έχουμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ένα διαγωνισμό του δημοσίου για το κηλικείο. Και τέλος, και πριν κλείσουμε, κάτι που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Φέραμε σε παράδειγμα τη λειτουργία του κηλικείου στο Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, εκεί όπου το λειτουργούν οι εργαζόμενοι, εκεί όπου οι τιμές είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλές, γιατί δεν υπάρχει κέρδος. Και εμείς, λέει η κυρία Πετράκη, θέλαμε όταν ξεκινούσε τη λειτουργία του το νοσοκομείο να πάρουμε τη λειτουργία, όχι όμως εκεί που είναι τώρα το κηλικείο, κάτω που υπάρχει και έθριο, στο μείον ένα δηλαδή, και υπάρχει χώρος για καφετέρια. Όμως το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Και τώρα δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Φανταστείτε έτσι, να είχαμε την κατάσταση στο νοσοκομείο της Καβάλας στο κηλικείο όπως στην Αλεξανδρούπολη. Ένας καφές πόσο, 1 ευρώ. Χυμός πάλι 1 ευρώ και κάτι λεπτά. Τέτοιες τιμές κυκλοφορούν εκεί. Λοιπόν, ναι, καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Ναι, να δούμε, ναι, θα βάλουμε τώρα τις διαφημίσεις.
και θα επιστρέψουμε.

0: σε πολύ λίγο.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε σε

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mac Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
8: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Αλφα 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να πούμε ότι έχουμε κι άλλα να πούμε και να σχολιάσουμε για την τοπική επικαιρότητα. Θα το κάνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Προμούσα. Καλή σας ημέρα, κύριε Προμούσα.

0: Καλημέρα κύριε Άννου, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις. Βεβαίως, εχθές είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο και ακούστηκε και κάτι για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για παράδειγμα, ότι πλέον αυτός ο κώδικας θα αναφέρει ότι οι συνεδριάσεις λογοδοσίας δεν θα γίνονται κάθε 2 μήνες, τουλάχιστον, αλλά κάθε 4. Αλλά αυτό είναι διαδικαστικό. Πάμε σε κάτι που σίγουρα αφορά όλο τον κόσμο και όλο τον κόσμο αφορά, για παράδειγμα, τι θα δώσει στην εφορία με διάφορους τρόπους. Και αυτός ο κώδικας περιγράφει κάποιες αλλαγές που έρχονται. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ακριβώς. Μέσα σε αυτόν τον κώδικα προφανώς και υπάρχουν κάποια θέματα που αφορούν διοικητικές διαδικασίες σε ένα Δήμο. Δηλαδή, θα έλεγα ότι αποσκοπεί σε μια καλύτερη αποτελεσματικότητα, σε οργάνωση καλύτερη των Δήμων σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο. Υπάρχει και αλλαγή στα θέματα που συνεδριάσεων των Δημοτικού Συμβουλίου, στην εκλογή του Δημάρχου. Επίσης, θα λέγαμε ότι δημιουργεί ένα πιο συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης με ισχυρότερες εκτελεστικές εξουσίες στις δημοτικές αρχές, δηλαδή στο Δήμαρχο ή στις διάφορες επιτροπές. Και διατείνονται ότι αποσκοπεί στο να δημιουργήσει μια οικονομική αυτοτέλεια και διοικητική αυτοτέλεια στους Δήμους.
1: Ναι, είναι και αυτός ο κώδικας που περιγράφει ότι δεν θα έχουμε δεύτερη Κυριακή, έτσι, θα είπαμε μόνο στην πρώτη Κυριακή.
0: Δεν θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή και θα υπάρχει δεύτερη επιλογή για τον Δήμαρχο. Οπότε αυτό σε μια δεύτερη Κυριακή. Ουσιαστικά η δεύτερη επιλογή είναι η δεύτερη Κυριακή.
1: Ναι, έτσι, σωστά.
0: Όπως και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Και θα έλεγα ότι πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια νέα κωδικοποίηση, μια απλοποίηση και μια ενοποίηση διατάξεων, οι οποίες ξεπερνούν τον αριθμό της 2.000 λόγω πολλών νομοθετημάτων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων που υπήρχαν και σίγουρα γίνεται ένα σημάδεμα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το οικονομικό κομμάτι, γίνεται μια αναφορά μέσα στο νομοσχέδιο σε όλα τα τέλη τα οποία εφαρμόζονται από τους Δήμους, επανακαθορίζονται όλα αυτά τα τέλη. Και θα μπορούσαμε να σταθούμε σε 2 βασικά, στο τέλος καθαριότητας και φωτισμού και στο λεγόμενο ΤΑΦΤΑΦΑ, δηλαδή τέλος τοπικής ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά το τέλος καθαριότητας και φωτισμού, αλλάζουν οι κατηγορίες ακινήτων, γίνονται εννοείται μέσω παρόχων και εδώ μια σημαντική αλλαγή που υπάρχει είναι ότι πλέον θα έχουν τέλος καθαριότητας και φωτισμού και θα είναι ηλεκτροδοτούμενα, αλλά με μειωμένο τέλος, με μειωμένο ποσοστό και συντελεστή. Είναι μια αλλαγή γιατί μέχρι τώρα στο μη χρησιμοποιούμε να μη ηλεκτροδοτούμε να δεν υπήρχε τέλος καθαριότητας και φωτισμού.
1: Νομίζω ήταν λογικό. Το μη ηλεκτροδοτούμενο σημαίνει ότι δεν κατοικείται αυτό το ακίνητο. Και ναι, πώς να έχει τέλη τέλος πάντων τα υπόλοιπα, πώς να έχει σκουπίδια ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, δεν είναι δύσκολο να απαντήσεις
0: αυτό. Πολλές φορές ακόμη και αυτά τα μη χρησιμοποιούμενα πολλές φορές προκαλούν κάποιους ρήπους και κάποια σκουπίδια με διάφορους τρόπους και για διάφορους λόγους. Σε κάθε περίπτωση υπό αυτό το πρίσμα ίσως ο νομοθέτης βάζει, αλλά με μειωμένο συντελεστή. Και το άλλο, η άλλη σημαντική αλλαγή που έχουμε είναι ότι καταργείται ο ΤΑΠ και εφαρμόζεται πλέον αυτό το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο είναι ένα τέλος επί της αξίας των ακινήτων, βαρύνει τον κύριο ή τον επικαρποτή του ακινήτου, πληρώνει γι' αυτό μέσω παρόχων και επιβάλλεται στο σύνολο των ακινήτων που έχει και των αντικειμενικών αξιών όλων αυτών των ακινήτων. Το τέλος θα επιβάλλεται από 0,3 της χιλής έως 0,7 της χιλής και θα καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και μια τελευταία αλλαγή που προέκυψε από τη διαβούλευση είναι ότι θα πρέπει να τεκμηριώνεται, να κοστολογείται και να έρθετε προσκλήψη και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μια αλλαγή σημαντική. Επί της ουσίας υπήρχε αυτό το τέλος ο ΣΤΑΠ, αλλά ενισχύεται και σύμφωνα με τις φωνές της αντιπολίτευσης, ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε ένα νέο νέφια. Σύμφωνα με τις φωνές της Πομιδά, υπάρχει μια διπλή φορολόγηση στα κίνητα. Δηλαδή,
1: είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία για τον κόσμο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ακινήτων. Συνεχίστε.
0: Ακριβώς. Οι οποίοι μιλούν για διπλή φορολόγηση, για δεδομένου ότι υπάρχει και το τέλος καθαριότητας και φωτισμού, αλλά υπάρχει και αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Και αν θέλουμε να πούμε και τη φωνή της ΚΕΔΕ, η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ότι δεν είναι νέοι φόροι, αλλά είναι μια αναδιάρθρωση. Δεδομένου ότι πραγματικά οι Δήμοι ζητούμε πιο σταθερά έσοδα και μια πραγματική οικονομική αυτοτέλεια. Το θέμα βέβαια, κύριε Ιωάννου, κατά πόσο εμείς σαν Δήμος ή σαν Δήμοι γενικότερα μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποια νέα τέλη, δεδομένου ότι για παράδειγμα αυτό το τέλος υφίσταται με μια άλλη του μορφή ή νέο έμφυα, όπως πολύ σωστά ακούγονται οι φωνές, ότι είναι ένας δεύτερος έμφυα. Εγώ θα θεωρούσα πιο ορθολογικό και πιο σωστό ο έμφυα να έρθει απευθείας στους Δήμους.
1: Ακριβώς. Έτοιμα από την αρχή που θεσπίστηκε αυτός ο νόμος.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Κάτι το οποίο ούτως ή άλλως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και όχι να μπούμε σε μια δυσάρεστη θέση να φορολογήσουμε διπλά τους πολίτες. Και βλέπετε ότι αυτή η απόκληση από το 0,3 της χιλής έως το 0,3.

0: τη κοινή είναι, μπορεί να είναι και διπλάσιο το νούμερο. Είναι μεγάλα τα νούμερα. Πραγματικά θα έλεγα ότι αυτό δεν δημιουργεί αυτοτέλεια κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή αυτοτέλεια θα δημιουργούσε αν η ίδια η κεντρική διοίκηση μας έδινε το φόρο αυτούσιο χωρίς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Προφανώς και μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα, για να μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω, οι Δήμοι να εφαρμόζουμε τέλη και να συμπυκνώσουμε αυτά τα τέλη, γιατί μέσα το νομοσχέδιο παραθέτει γύρω στα 10-15 τέλη τα οποία υπάρχουν. Στο εξωτερικό υπάρχουν 3-4 τέλη τα οποία τα καθορίζουν οι Δήμοι μέσα σε ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά χωρίς να επιβαρύνονται επιπλέον με παρόμοια τέλη οι πολίτες της χώρας αυτής από την ίδια την κεντρική διοίκηση.
1: Το πληρώνει στον Δήμο, δεν το πληρώνει στο κράτος. Κάπως έτσι πάει.
0: Ακριβώς. Ή ένα μέρος από το εισόδημα, από το φόρο εισοδήματος, να πηγαίνει στους Δήμους. Ή να υπάρχει ένα τέλος επαγγελματιών. Συνολικό, να βγαίνουμε από όλα αυτά τα τέλη τα οποία παίρνουν παραπηδημούντων από το καθαρίστο, τον κοινοχρήστο κτλ. Που παίρνουν από τους επαγγελματίες, να υπάρχει ένα συνολικό τέλος. Όλα αυτά όμως μειώνοντας και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που ήδη υπάρχουν από την κεντρική διοίκηση. Κατά συνέπεια, που θέλω να καταλήξω ότι προφανώς και η κεντρική διοίκηση θέλει να δημιουργήσει ένα δημοσιονομικό πλεώνασμα, θέλει να έχει πρωτογενές πλεώνασμα και να δώσουμε τέλη και να συμπυκνώσουμε αυτά τα τέλη, γιατί μέσα το νομοσχέδιο παραθέτει γύρω στα 10-15 τέλη τα οποία υπάρχουν. Στο εξωτερικό υπάρχουν 3-4 τέλη τα οποία τα καθορίζουν οι Δήμοι μέσα σε ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά χωρίς να επιβαρύνονται επιπλέον με παρόμοια τέλη οι πολίτες της χώρας αυτής από την ίδια την κεντρική διοίκηση.
1: Το πληρώνει στον Δήμο, δεν το πληρώνει στο κράτος. Κάπως έτσι πάει.
0: Ακριβώς. Ή ένα μέρος από το εισόδημα, από το φόρο εισοδήματος, να πηγαίνει στους Δήμους. Ή να υπάρχει ένα τέλος επαγγελματιών. Συνολικό, να βγαίνουμε από όλα αυτά τα τέλη τα οποία παίρνουν παραπηδημούντων από το καθαρίστο, τον κοινοχρήστο κτλ. Που παίρνουν από τους επαγγελματίες, να υπάρχει ένα συνολικό τέλος. Όλα αυτά όμως μειώνοντας και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που ήδη υπάρχουν από την κεντρική διοίκηση. Κατά συνέπεια,

0: πλεόνασμα. Θέλει να έχει πρωτογενές πλεόνασμα και γενικότερα πλεόνασμα. Θέλει να έχει καλούς δείκτους. Τα αντιλαμβάνομαι όλα αυτά. Θέλει να προσελκύσει επενδύσεις στη χώρα μας και πραγματικά οι δείκτες είναι καλοί. Βέβαια, δεν θα έλεγα ότι οι καλοί δείκτες και η καλή πορεία της οικονομίας μας σε μακροοικονομικό επίπεδο συνάδει με την καθημερινότητα, γιατί η καθημερινότητα είναι διαφορετική.
1: Ακριβώς, πολύ δύσκολη.
0: Δεν γεμίζει εύκολα. Ναι. Η φόρη είναι υψηλή, η κατανάλωση ενέργειας και ρεύματος και καύσιμα, οι τιμές είναι στο ζενίθ. Από εκεί πέρα, αυτό βέβαια θα πρέπει λίγο να συνεκτιμηθεί. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει μια καλύτερη διαβούλευση με την ΚΕΔΕ και να δούμε τι μπορούμε να βοηθήσουμε κατά τρόπο ώστε κάποια τέλη να τα επιβάλλουν τέλη, η Δήμη, συγγνώμη, και κάποια να τα επιβάλλει η κεντρική διοίκηση.
1: Εδώ...
0: Με όλα αυτά και κλείνοντας, ναι, θέλω να σας πω ότι είναι πολύ δύσκολο να έρθουμε υπό αυτές τις συνθήκες σε αυτό που λέμε σε μια οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων.
1: Ναι, γιατί ο ΕΜΦΙΑ ήταν, όπως είπαμε, ένα πάγιο αίτημα και από την άλλη ακούμε την κυβέρνηση που λέει ότι εμείς μειώνουμε τον ΕΜΦΙΑ. Το μειώνουν τον ΕΜΦΙΑ, αλλά παράλληλα από την άλλη πλευρά παίρνουν και άλλα χρήματα μέσω των Δήμων. Δηλαδή ο πολίτης, ο δημότης δίνει ΕΜΦΙΑ μειωμένο σε σχέση με το παρελθόν, αλλά θα δώσει και για αυτό το ακίνητό του ένα ποσό από την άλλη τσέπη στον Δήμο. Άρα το ποσό δεν μειώνεται όπως τέλος πάντων το διαφημίζουν στην κυβέρνηση. Είναι τρίκ αυτά κατά την άποψή μου.
0: Προφανώς. Είναι οικονομικά τρίκ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δεδομένου ότι πρέπει να κρατήσει και μια καλή, να διατηρήσει μάλλον την καλή πορεία της δημοσιονομικής πολιτικής, πάντα σε δείκτες μιλάω, και από την άλλη προσπαθεί να βοηθήσει τους Δήμους, γιατί αντιλαμβάνεται ότι οι Δήμοι έχουμε τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά στην διαχείριση όλων αυτών των οποίων μας θέτει να υλοποιήσουμε. Δεδομένου ότι μέσα στο νομοσχέδιο αυτό, πέραν των άλλων, καθορίζονται και κάποιες νέες αρμοδιότητες. Θα έλεγα ότι γίνεται ένα ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων τι αφορά την κεντρική διοίκηση, τι αφορά τις περιφέρειες, τι αφορά τους Δήμους. Οπότε πλέον θεωρώ ότι παίρνουν και περισσότερες αρμοδιότητες στους Δήμους, αλλά από την άλλη πρέπει να έχουμε και τα έσοδα και τη δυνατότητα να τα επιβάλλουμε αυτά τα έσοδα κατά τρόπο ώστε να μην επιβαρύνουν περισσότερο τους δημότες.
1: Και βεβαίως να έχετε και κόσμο να δουλέψει για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, γιατί η υποστελέχωση είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.
0: Πραγματικά η κατάσταση είναι δραματική. Αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στους Δήμους είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Και το υπάρχον προσωπικό είναι πλησίων της σύνταξης. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που έχουν όλη την καλή διάθεση και καταβάλουν τα μέγιστα καθημερινά, δεν έχουν όμως την τεχνογνωσία πολλές φορές, δεν έχουν την εξειδίκευση σε θέματα που έχουν να κάνουν με ψηφιοποίηση, με μηχανογράφηση. Βιώνουμε μια περίοδο τρομερών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση. Αυτή τη στιγμή έχει στήσει εφαρμογή το προεδρικό διάταγμα 54. Μας πιέζει πάρα πολύ το Υπουργείο, γιατί αυτό με τη σειρά του πιέζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει στοιχεία στην Eurostat. Πιέζουν, ζητούν στοιχεία, δίνουν τρομερές αλλαγές, αλλά για να τις υλοποιήσουμε όλες αυτές, ούτε τα εργαλεία έχουμε, ούτε το προσωπικό έχουμε. Πραγματικά, η Δήμη αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά το διοικητικό και οικονομικό επίπεδο, βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και δεν είναι δυνατόν να σου λένε θέλω να κάνεις αυτά, αλλά να μην έχεις το προσωπικό και να μην έχεις την ικανότητα να το κάνεις.
1: Ακριβώς. Και μετά τα ρίχνουν και στους Δήμους ότι δεν είναι ικανοί να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν.
0: Νομίζω είναι άδικο αυτό που συμβαίνει. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο πραγματικά τρέχουν για να μπορέσουν να πλήσουν τα στοιχεία που ζητάει η Eurostat και ρίχνουν πραγματικά την καυτή πατάτα στους Δήμους και τους λένε τα θέλω. Μάζεψε τα. Με ποιο προσωπικό όμως. Γιατί εργαλεία. Ακόμη και οι εταιρείες που μας υποστηρίζουν, μηχανογράφησης, οι οποίες είναι περιορισμένες στην Ελλάδα, 5-6 πόσες είναι, δεν έχουν δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτό το βομβαρδισμό αλλαγών των οποίων έχουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Προμούσα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν ο Γιάννης Προμούσας, ο αντιδήμαρχος των οικονομικών του Δήμου της Καβάλας. Τώρα εμείς θα πάμε κατευθείαν στις διαφημίσεις, στο χορηγό της ώρας, στη σύνδεση με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο

0: για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
5: Black Dog.
7: Αλφα 88,6.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
10: Αλφα Ράδιο 88,6.

Κυρίε και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Χιστού προς τους Καραμαγκά, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς τα αεροδρόμια και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροδιαφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, ο πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη χρήση των ποσών. Αισιοδοξία για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκφράζεται μετά τις νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με το σχηματισμό ομάδων εργασίας, αφιερωμένων δύο στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν και στις διαδικασίες άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά.

0: ανέφερε σε νέες δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στο θάνατο του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην πρωτοπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα όπου αυτή θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Την ίδια ώρα, σε κοινή δήλωσή του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, υπουργός άμυνας και αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα στον Νότιο Λίβανο για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να κατεδαφίζουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στην περιοχή. Έναν από τους πιο ακραίους καύσωνες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά εχθές μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στην Νότια Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Τρεις ακόμη ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους το Σαββατοκύριακο στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τον καύσωνα. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για την χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Ευρωπαϊκό έντολο μας σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην εισαγγελία εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωση του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον από στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Με τα 2 αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξη κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συντριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σε αθλητική ενημέρωση, παίκτη των Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια κοινή πορεία, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από του Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να παραχωρήσουν στου Heat με ανταλλαγή. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, το οποίο διακόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τις Σενεγάλες με 3-2, ενώ η Ιορδανία ιτήθηκε από την Αλγερία με σκορ 1-2.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα ή η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες.

0: καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Το Κοσμόπολης Φέστιβάλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
2: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Κοσμόπολης Φέστιβάλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικές εργαστήρια.
2: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
1: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
10: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
11: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
12: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
13: Α. 88,6.

Επιστρέψαμε. Είμαστε στο δεύτερο μέρος, το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πάμε τώρα σε όλα. Δεν προλάβαμε να πούμε στο πρώτο μέρος και ούτε τώρα θα προλάβουμε να τα πούμε σήμερα. Ίσως και το μεσημεράκι τα αναφέρουμε, αλλά σίγουρα και αύριο έχουμε πολλά να πούμε. Γιατί έχουμε και ένα άλλο τηλεφωνικό ραντεβού πριν, ναι, το, σε λίγα λεπτάκια, για τους πάνθυρες ο λόγος. Λέγαμε για τον Δήμο Παγκαίου, λέγαμε για την επιχορήγηση που θα πάρει 720.000 ευρώ για τις παιδικές κατασκηνώσεις στην Νέα Πέραμο. Να πούμε ότι χθες ανακοινώθηκαν τα ποσά που θα πάρουν οι Δήμοι για, από τα χρήματα που δίνουν οι επιχειρήσεις για την παραχώρηση Αιγιαλού και Παραλίας. Ο νόμος έχει αλλάξει τώρα πλέον. Όλες αυτές οι συμβάσεις και όλα αυτά τα χρήματα που δίνουν οι επιχειρήσεις, beach bar στην ουσία, πηγαίνουν στο κράτος. Και το κράτος είναι αυτό που διανέμει τα χρήματα στους κατατόπους δήμους. Παλιότερα ήταν οι δήμοι που έπαιρναν και έδιναν στο κράτος. Τώρα αυτή η πορεία, επαναλαμβάνω, έχει αλλάξει. Χθες ανακοινώθηκαν τα ποσά που θα πάρουν οι δήμοι για το 2024, παρακαλώ, έτσι. Είμαστε στα μέσα του 26, για το 2024 θα πάρουν χρήματα. Και ανακοινώθηκε λοιπόν ότι ο Δήμος Παγκαίου θα πάρει ένα ποσό της τάξης των 300.000 ευρώ. Συνολικά, οι Δήμοι της Καβάλας θα πάρουν ένα ποσό που θα ξεπεράσει λίγο τα 500 εκατομμύρια. Τις 500.000, συγγνώμη, τι εκατομμύρια. Τις 500.000. 300.000 δηλαδή θα είναι ο Δήμος Παγκαίου, 192.000 ο Δήμος Θάσου και οι άλλοι ακολουθούν ασθμένοντας πολύ πίσω. Ο Δήμος Καβάλας θα πάρει 10.000 ευρώ και ο Δήμος Νέστου μόλις 5.000 ευρώ, προφανώς για την αμόγλωσσα εκεί στην Κεραμωτή. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι με τις 300.000 ευρώ που θα πάρει ο Δήμος Παγκαίου κατατάσσεται στην πέμπτη θέση Πανελλήνια και στην πρώτη θέση στην Υπηρετική Ελλάδα. Πρώτος στην κατάταξη αυτή είναι ο Δήμος της Ρόδου που θα πάρει ένα ποσό της τάξης των 1,6 εκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερος είναι ο Δήμος της Μικόνου που θα πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ και μετά είναι οι Δήμοι Ρεθύμνου και Ζακύνθου, τρίτος και τέταρτος. Κάπου εκεί στο μισό εκατομμύριο είναι και αυτοί οι δύο. Ολέ! Και πέμπτη θέση, πρώτος επαναλαμβάνω στην Υπηρετική Ελλάδα, είναι ο Δήμος Παγκαίου. Όλα αυτά είναι η δύναμη της παραλίας, κυρίως η Ηρακλίτσα, Αμόλοφη, αλλά και στην παραλία εκεί της Κάριανης, στην Τούσλα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Χθες μιλήσαμε και με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον Χρήστο Μποσμπότη, και μας είπε ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια λύση στο ζήτημα των πανηγυριών και την Παρασκευή, το ψήσιμο, τα σουβλάκια. Φαίνεται ότι υπάρχει μια διάταξη που έχει ψηφιστεί τον Μάιο, πριν από ένα μήνα δηλαδή, και επιτρέπει στους Δήμους κατ' εξαίρεση και τους καλοκαιρινούς μήνες από Μάιο μέχρι και Σεπτέμβριο να δίνουν έκτακτες άδειες λειτουργίας.

πλανόδιου για την διάθεση τροφίμων, σουβλάκια εννοείται πάντα, έτσι, και αυτό θα λύσει τα χέρια και των Δήμων αλλά και των πολιτικών συλλόγων που θα παίρνουν αυτές τις άδειες, θα κάνουν αυτά τα πανηγύρια τους χωρίς να χρειάζεται να εμπλέκονται εκεί μέσα οι επαγγελματίες που, όπως έλεγε έτσι, ο νόμος, λέει ο νόμος, αναφέρει, και όλο αυτό ξεσήκωσε μια θύελα αντιδράσεων. Να πούμε επίσης ότι έχουμε μελέτες που στο τέλος του καλοκαιριού θα κατατεθούν για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στην είσοδο του παλιού νοσοκομείου. Αυτός ο κόμβος είναι σημαντικός για να αξιοποιηθεί και το παλιό νοσοκομείο, και βεβαίως παράλληλα να δοθεί το πράσινο φως να κατεδαφιστεί η γέφυρα. Τέλος η γέφυρα, η κατεδαφισμένη ήδη, αυτή που έχει καταρρεύσει, έτσι. Θα τη ρίξουμε, αυτή είναι η απόφαση, και θα έχουμε τον κόμβο εκεί μπροστά στην είσοδο του παλιού νοσοκομείου με τον υπάρχοντα δρόμο που οδηγεί προς τις Καμάρες. Τέλος, να το πούμε και αυτό, γιατί έχουμε μεγάλο δελτίο, έτσι, για τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Για σήμερα έχουμε διακοπή ρεύματος 8 με 3 στον οικισμό Παραλίας Οφρυνίου Τούσλα από εκβολές Τριμώνα έως και τις οδούς Νίκης, επίσης στη βιοτεχνική και αρδευτική περιοχή από τη γέφυρα του Τριμώνα έως τον οδικό κόμβο Εγνατίας. Σήμερα επίσης 8 με 3 διακοπή ρεύματος στον οικισμό και την παραλία της Κάριανης, η τουριστική περιοχή από Κάριανη έως πύργο Απολωνίας. Μέχρι τον πύργο, έτσι, παραλιακή Εγνατία αυτό. Αύριο, 24 του μηνός, 8 με 10, διακοπή ρεύματος στην ανατολική πλευρά της συνοικίας της Παναγίας, η οδή Θεοδόρου Πουλίδου από η Μαρέτη ως 7ο Δημοτικό Σχολείο, Μεχμέτα Αλή Βυζαντίου και η πάροδοι αυτής Ανθεμίου Ιαστινιανού, επίσης η οδή Πάτμου, Λέρου, Τέρμα Αγίου Αθανασίου και Τέρμα Αγίου Τρίφωνας. Αυτή είναι η συνοικία του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Τρίφωνα αυτά. Αύριο επίσης 8 με 2 στη Νέα Πέραμο, η περιοχή στην είσοδο από Νέα Ερακλίτσα, κοντά στα πρώην εκπαιδευτήρια Κορέλκο. Υπάρχουν και άλλα για μεθαύριο. Εδώ βλέπω Ελεοχώρη, Νέα Πέραμο, Ελευθερές, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μεθαύριο. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά την αυριανή ημέρα.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε και πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον αντιπρόεδρο των Πανθύρων Καβάλας, της γυναικείας ομάδας μπάσκετ που από τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στο ανώτατο επίπεδο στην Α1 εθνική κατηγορία. Η χθεσινή είδηση πραγματικά μας εξέπληξε. Δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο κύριος Χρήστος Κελεμένης, τον οποίο όπως είπαμε έχουμε στο τηλέφωνο. Καλή σας μέρα, κύριε Κελεμένη.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ωραία, θα μιλάμε στον Ενικό. Όπως είπα, εγώ όταν άκουσα, δέχτηκα αυτό το τηλέφωνο, εξεπλάγει, γιατί δεν περίμενα ότι υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο. Εσείς προφανώς ήσασταν ενήμεροι για όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Μετά τη λήξη του πρωταθλήματος της φετινής Α1, η ομάδα της Ιωνίας δήλωσε αδυναμία να συμμετέχει στο επόμενο πρωτάθλημα. Οπότε έμεινε κενή μια θέση στην οποία η Ομοσπονδία κάλεσε κάλεσε όλες τις υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες θέλουν και να δείξουν ενδιαφέρον. Οπότε περάσαμε σε μια διαδικασία επιλογής από την Ομοσπονδία. Μείναμε τρεις ομάδες και από εκεί θεωρήσανε όλοι ότι εμείς έχουμε τις περισσότερες πιθανότητες για να πάμε καλά και να τα καταφέρουμε στην κατηγορία.
0: Ξέρουμε ότι
1: έτσι κι αλλιώς τερματίσει και δεύτερη.
0: Ναι, ήταν ο Βόλος, είναι η Πάθηρες, η τρίτη ομάδα που ήταν η επιλογή, ποια ήτανε?
1: Είναι η ΚΟΣ.
0: Η

0: Κος. Α, μάλιστα, μάλιστα. Και τι μέτρηση πιστεύετε σε αυτή την ψηφοφορία των μελών της Ομοσπονδίας για να έχουμε αυτή τη wild card?
1: Ήταν αρκετά τα σημεία τα οποία η Ομοσπονδία στάθηκε, και δικαίως, και η αγωνιστική συμπεριφορά και η γεωγραφική θέση και οι ομάδες οι οποίες είναι εύρωστες και δεν χρωστάνε κλπ. Και γενικώς η εικόνα τα τελευταία χρόνια που εμείς θεωρητικά πληρούσαμε όλους τους όρους αυτούς, διότι τα τελευταία τρία χρόνια είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο στην Α2. Πρόπερση, να σε θυμίσω, τερματίσαμε πρώτη στην κανονική περίοδο. Φέτος παίξαμε στον τελικό. Έχουμε δείξει αρκετά καλό επαγγελματισμό. Έχουμε μεγάλο γήπεδο. Ό,τι και να λέμε για την Καλαμίτσα, είναι ένα γήπεδο που για την Α1 των γυναικών είναι επίσης μεγάλο, έτσι, συγκρινόμενο με τα περισσότερα γήπεδα της Ελλάδος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έπαιξε δηλαδή ρόλο και το γήπεδο, τους άρεσε, της Ομοσπονδίας, το γήπεδο.
1: Κοιτάξτε, ο τελικός του κυπέλου ήταν πολύ σημαντικός για την διαδικασία. Δηλαδή, η δυναμική της πόλης στο γυναικείο μπάσκετ είναι κάτι το οποίο δεν το βρίσκεις εύκολα σε άλλες πόλεις και σε καμία περίπτωση στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Α, μάλιστα, ναι. Είναι και αυτό, μπορεί να μετράει, ναι. Έχετε,
1: ναι,
0: έχετε
1: αυτό
0: δίκιο,
1: μέτρησε
0: έχετε
1: πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι που είδαν 1000 και άτομα στο γήπεδο να υποστηρίζουν μια ομάδα μπάσκετ γυναικών.
0: Ναι, δεν το βλέπουμε συχνά στο γυναικείο μπάσκετ. Αυτό είναι ένα σημείο. Τώρα, όταν βγήκε αυτή η προοπτική, όταν ακόμα δεν ήσασταν σίγουροι ότι θα είστε στη επιλογή, πιστεύατε εσείς ότι τελικά οι Πάνθηρες είναι αυτοί που θα πάρουν αυτή την κάρτα, κύριε μάλλον Χρήστο?
1: Ναι, νομίζω ότι από τις ομάδες τις οποίες επιλέχθηκαν ήταν το πιο δίκαιο να την πάρουμε εμείς. Ναι, έτσι πιστεύω.
0: Άρα δηλαδή ήταν δίκαιο, έγινε πράξη στην ουσία.
1: Ακριβώς. Τώρα αρχίζει το μεγάλο κουπί.
0: Η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα στην ουσία.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Πρέπει να συγκροτήσουμε ομάδα. Πρέπει να μαζέψουμε, και σε αυτό θέλουμε τη βοήθειά σας, όλο τον κόσμο της Καβάλας, να έρχεται στο γήπεδο, να μας βοηθήσει και με την παρουσία του, αλλά και οικονομικά. Οι φορείς της πόλης να μας βοηθήσουν κι αυτοί, διότι τώρα θα δούμε την άνθηση του γυναικείου μπάσκετ στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε τα τελευταία χρόνια, έχουν κάνει στην Αθήνα τρομερές ομάδες. Θα δούμε παίκτριες από το WNBA, θα δούμε όλες τις μεγάλες παίκτριες της Εθνικής Ελλάδος. Νομίζω πρέπει να το αγκαλιάσουμε και να το βοηθήσουμε το άθλημα να πάει και να παραμείνει εκεί ψηλά. Γιατί νομίζω μας αξίζει κιόλας.
0: Δεν το συζητάμε ότι μας αξίζει και το θέλουμε κιόλας και γι' αυτό χαιρόμαστε. Από την άλλη όμως όλα είναι οικονομικά. Όλα είναι χρήματα. Όλα είναι ποσά που πρέπει να εξασφαλιστούν και να δοθούν. Η διαφορά ανάμεσα στην Α2 και την Α1 είναι μεγάλη σε αυτό το κομμάτι. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι μεγάλη.
0: Και άρα πώς, δηλαδή, εντάξει, θα υπάρχει και μια επιχορήγηση από την Ομοσπονδία, δεν το συζητάω, αλλά από εκεί και πέρα, προκειμένου να μην είμαστε κομπάρσι, δεν θα παίξουμε πρωταθλητισμό, δεν θα κάνουμε πρωταθλητισμό, θα παίξουμε για την αξιοπρέπειά μας και προφανώς να παραμείνουμε στην κατηγορία. Αλλά και αυτό κοστίζει, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα, εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλες τις εταιρείες και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τώρα μας υποστηρίζουν. Έτσι. Δηλαδή, είναι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, επιχειρηματιών, μικρών και μεγάλων, οι οποίοι κάθε χρόνο μας υποστηρίζουν και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν και ακόμα περισσότερο. Εμένα αυτό.
0: Ναι.
1: Θέλουμε λίγο μεγαλύτερη βοήθεια στο θέμα του κοινού. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει φέτος να πουλήσουμε 500 διαρκείας. Δηλαδή, να ξέρουμε ότι το μισό γήπεδο θα είναι γεμάτο από διαρκείας εισιτήρια.
0: Πόσα ήταν πέρσι, Χριστό?
1: Ορίστε.
0: Πόσα δώσαμε πέρσι στην Α2?
1: Πέρσι δώσαμε 200.
0: 200, δηλαδή να τα υπερδιπλασιάσουμε λοιπόν, έτσι.
1: Ναι, αλλά εντάξει, είναι Α1.
0: Ναι, δεν το συζητάω, δεν το συζητάω. Ναι. Από εκεί πέρα όμως αλλάζει και ο σχεδιασμός, με την έννοια ότι αλλιώς θα ήταν η ομάδα με τις παίκτριες για να πάμε στην Α2, αλλιώς θα είναι με παίκτριες και ντόπιες βεβαίως, αλλά και ξένες στην Α1. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σίγουρα θα είναι διαφορετικός σχεδιασμός, με βάση πάντα τα παιδιά από την Καβάλα, έτσι. τα παιδιά από την Καβάλα θα είναι όλα στην ομάδα.
0: Α, θα μείνει δηλαδή ο κορμός της Καβάλας και αυτό απλά θα γίνουν. Απλά θα

0: πάρουμε καλύτερες ξένες παίκτηρες, να το πω διαφορετικά.
1: Καλύτερες και περισσότερες. Έτσι. Οι ξένες παίκτηρες που επιτρέπονται στο πρωτάθλημα της WBL 1 είναι 6. Η πέμπτη και η έκτη είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια για μας. Μπαίνουν συνήθως οι ομάδες οι οποίες παίζουν Ευρώπη. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να πάρουμε 4 ξένες παίκτηρες.
0: 4 λοιπόν. Μάλιστα. Μάλιστα. Και να φανταστώ ότι και η τεχνική ηγεσία θα παραμείνει η ίδια.
1: Η τεχνική ηγεσία θα συζητήσουμε με όλους και θα αποφασίσουμε. Δεν έχει καθοριστεί τίποτα ακόμα. Είτε από τους παίκτες που θα έρθουν, ούτε.
0: Ώρα είναι ανοιχτά λοιπόν και σε αυτό το, το κομμάτι. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Ανοιχτά και για το τέτοιο. Τώρα, πότε θα δούμε εξελίξεις, δηλαδή πότε θα αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε, να παίρνουμε αποφάσεις?
1: Ήδη ξεκινήσαμε. Εμείς έχουμε κάνει μια μελέτη, θεωρώντας ότι είχαμε πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε αυτή την κάρτα. Και σιγά σιγά θα αρχίσουν να φαίνονται τα αποτελέσματα. Από εβδομάδα πιστεύω θα έχουμε τα πρώτα νέα.
0: Μάλιστα. Το πρωτάθλημα Οκτώβριο ξεκινάει?
1: Το πρωτάθλημα ξεκινάει, αν θυμάμαι καλά, το κύπελο ξεκινάει το Σεπτέμβριο και το πρωτάθλημα ξεκινάει τον Οκτώβριο, αλλά ήδη οι περισσότερες ομάδες, Βασίλη, έχουν κορμό και προπονητές κλπ. Δηλαδή αναγκαστικά με αυτή τη διαδικασία έχουμε μείνει πίσω.
0: Άρα θα τρέξουμε να καλύψουμε έδαφος στην ουσία. Μάλιστα. Θα σας παρακολουθούμε. Καλή επιτυχία στο πλευρό σας. Ό,τι χρειαστείτε να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε τους Πάνθηρες που θα τους δούμε για πρώτη φορά. Θα τα καμαρώσουμε τα κορίτσια στην Α1 εθνική κατηγορία. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο Χρήστος Κελεμένης, ο αντιπρόεδρος των Πανθύρων της Καβάλας. Να θυμίσω ότι πρόεδρος των Πανθύρων είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος και νυν Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Σωτήρης Τσεκμέζογλου, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Θα συνεχίσουμε. Θα δώσουμε συνέχεια και στις τοπικές ειδήσεις και γενικότερα στις εξελίξεις στο μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Πινακότη,
5: πινακότη,
4: από τα λόμου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Αλφα 88,6.

0: Η ώρα είναι 10 και 2 πρώτα λεπτά.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ναρδιτού. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβιάσεις του Ερυθρού Σηματοδότη, τόνισε σήμερα στον ΣΚΑΙ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανέφερε παράλληλα ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι της τροχίας με περισσότερα από 600 άτομα, ενώ οι έλεγχοι με το νέο σχέδιο θα επεκταθούν από το Σχιστό μέχρι το Λαύριο και από τη Βαρυμπόμπη έως το λιμάνι του Πειραιά. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δύο παιδιά ηλικίες 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά χθες μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χωροστάθμευση στην Νότια Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Τρεις ακόμη ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους το Σαββατοκύριακο στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τον καύσωνα. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Το δρόμο για τη Βουλή παίρνει το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, καθώς έχει ήδη κατατεθεί στην εισαγγελία φετών της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για μη κυβερνητική οργάνωση, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνθήματα με μπογιές έγραψε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ ομάδα τόμων έξω από την οικία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα συνθήματα έγραφαν κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά Χαρδαλιά. Αφορμή στάθηκε η επιδείνωση της υγείας του απεργού πείνας, ο οποίος σχεδόν μετά από 140 ημέρες απεργίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για εξαιτή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατάργηση της πρόβλεψης διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας δημοψηφισμάτων θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του και αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλίων εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην πρόθεση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πεζεσκιάν.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης των Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat με ανταλλαγή. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, το οποίο διεκόπηγε περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2, ενώ η Ιορδανία ιτήθηκε από την Αλγερία με σκορ 1-2. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός που έγραψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας και στην

0: 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

London Calling, εδώ Λονδίνο. Καλή το Λονδίνο. Τα νέα από το Λονδίνο είναι τα νέα της ημέρας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τρίτη, 23 Ιουνίου, ημερολόγιον σήμερα από το Sky και το Κομματρία με τον Νότι Παπαγιαννάκου να ρυθμίσει τον ήχο, τον Δημήτρη Γιαννήρη να διευθύνει την ορχήστρα και την Ελένη Μπουλιέρη έτοιμη να απαντήσει 2-10-48-0-0-170-174. 23 Ιουνίου, μέρα φορτωμένη με επετείους. Επέτειος πρώτης, αν σήμερα πριν 30 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, 30 χρόνια στρογγυλά. Εκείνη τη μέρα ήταν επίσης η ημέρα των γενεθλίων του διαδόχου του, του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος γινόταν 60 ετών. Και σε λίγο, εκτός από πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επέτειος δεύτερη και πιο επίκαιρη, σαν σήμερα πριν 10 χρόνια ακριβώς, 23 Ιουνίου του 2016, οι Βρετανοί πήγαν στις κάλπες με μεγάλη συμμετοχή. Το 73% των εγγεγραμμένων πήγαν να ψηφίσουν εκείνη τη μέρα. Με το ερώτημα, θέλετε η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να φύγει. 17.400.000 ψήφισαν να φύγει, ποσοστό 51,9%. 16 εκατομμύρια και κάτι ψήφισαν να μείνει, 48,1%. Τώρα έρχεται ο λογαριασμός. Τι είχε συμβεί, τι συνέβη, η Βρετανία είχε τα προβλήματά της, το συντηρητικό κόμμα που κυβερνούσε είχε τα δικά του εσωτερικά πολιτικά προβλήματα και λίγο πριν τις εκλογές του 2015 ο Ντέιβιντ Κάμερον υποσχέθηκε στους Βρετανούς ότι αν το κόμμα του κερδίσει τις εκλογές, τότε ναι, θα κάνει ένα δημοψήφισμα και θα δώσει το δικαίωμα στους Βρετανούς πολίτες να αποφασίσουν αν θέλουν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να φύγουν. Το είπε, κέρδισε τις εκλογές, το μετάνιωσε μετά, προσπάθησε να το αποφύγει, αλλά δεν γινόταν. Και έτσι το δημοψήφισμα έγινε και ένα εσωτερικό πρόβλημα του κόμματος, του συντηρητικού κόμματος, έγινε πρόβλημα της χώρας. Τότε σε εκείνη τη φοβερή προεκλογική καμπάνια του 2016 είχαν βγει διάφοροι οικονομολόγοι και οίκοι οικονομικοί και προειδοποιούσαν τους Βρετανούς ότι η έξοδος από τη Βρετανία τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα θα φέρει μεγάλη ύφεση και μέτρα λιτότητας. 300 σημαντικότεροι ιστορικοί του Ηνωμένου Βασιλείου από τα φημισμένα του πανεπιστήμια έκαναν ένα κοινό έγγραφο, μια επιστολή στις εφημερίδες λέγοντας πως οι Βρετανοί πρέπει να μείνουν στην Ευρώπη γιατί εκτός αυτή η πρώην αυτοκρατορία θα γίνει μια ασήμαντη χώρα πια στον κόσμο. Αλλά δεν τον άκουσαν. Δεν τους άκουσαν. Η ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου ψήφισε με 60% να μείνουν ή να μην.

Η Βρετανία, η Σκωτία ψήφισε 62%, η Βόρειο Ιρλανδία 56%, αλλά ο ταλαιπωρημένος Βορράς και οι μέσες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, η Βρετανία που έχει μείνει πίσω, όπως έλεγαν τότε, ψήφισε να φύγουμε. Οι νεότεροι ψήφισαν να μείνουν, οι παλιότεροι, οι μεγαλύτεροι, οι πιο ηλικιωμένοι ψήφισαν να φύγουν. Τώρα, 10 χρόνια αργότερα, οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το 57% των Βρετανών θεωρούν ότι ήταν λάθος που έφυγαν. Ένα 30% λέει ότι καλά κάναμε και ένα 13% λέει δεν ξέρω. Αν ξαναγίνονταν εκλογές, αν ξαναγινόταν μάλλον το δημοψήφισμα σήμερα, το 70% δηλώνει ότι θα ψήφιζε υπέρ της επιστροφής και ένα 11% μόνο θα ψήφιζε κατά. Τα ποσοστά αυτά είναι ακόμη μεγαλύτερα στους νεότερους, από τα 18 στα 28, τα 3 πέμπτα είναι που λένε τι λάθος κάναμε. Ο Νίκος Κωνσταντάρας γράφει σήμερα στην Καθημερινή: η Βρετανία έχασε σημαντικό ποσοστό του ΕΠ της, έμεινε πίσω από τους πρώην εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήλθε σε μια περίοδο τέτοιας πολιτικής αστάθειας που ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον 7ο πρωθυπουργό της μέσα σε 10 χρόνια. Αλλά ίσως αυτή η τελευταία εξέλιξη να μην ήταν εκτός σχεδίων των εμπνευστών του Brexit, καθώς ο Νάιτζελ Φάραζ και οι πλούσιοι χρηματοδότες του θα ήλπιζαν ότι η δυστυχία που θα προκαλούσε η ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα άνοιγε το δρόμο και στην εθνικιστική δεξιά. Και αυτό αυτή τη στιγμή, όντως, εδώ και ένα χρόνο, το Reform, το κόμμα του Νάιτζελ Φάραζ, είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις και επιπλέον κέρδισε τους εργατικούς στις τοπικές εκλογές. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που επέσπευσε την πτώση ενός πρωθυπουργού, ο οποίος πριν λιγότερο από 2 χρόνια είχε κερδίσει μια από τις μεγαλύτερες μεταπολεμικά κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στις εκλογές του 24. Είναι η Αρίθα Φράγκλιν, η αλυσίδα των τρελών, Chain of Fools. Ταιριάζει νομίζω. Αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε σαν σήμερα, το είχε γράψει ο συνθέτης του για να το πει ο Otis Redding, αλλά όταν το πήγε στον παραγωγό και τ' άκουσε εκείνος, είπε «Μπα, αυτό δεν κάνει για τον Otis, ας το δώσουμε στην Αρίθα». Αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο.

0: Ξεκινήσαμε με τα βρετανικά, γιατί βέβαια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, είναι η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη της ημέρας στον κόσμο. Κατά τα άλλα, από τα διεθνή, οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο δεν έχουν εξελίξεις. Θέλω να πω, τέλειωσε ο πρώτος γύρος, χωρίς να συζητηθεί τίποτε από αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά. Συζητήθηκαν τα διαδικαστικά, λύθηκαν, πάμε παρακάτω, οι αγορές είναι ευτυχείς και το πετρέλαιο, παίρνοντας ως δείκτη την τιμή του βαρελιού Brent, είναι στα 76. Θυμίζω ότι είχε φτάσει πριν λίγο τα 120. Πριν τον πόλεμο ήταν στα 71-72, άρα πλησιάζει τα προπολεμικά επίπεδα. Αν δεν το βλέπετε και στην αντλία που βάζετε βενζίνη στο αυτοκίνητο, αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Και αυτό είναι ένα τραγούδι της ημέρας, Smokey Robinson και τα θαύματα, The Miracles. Τα ίχνη από τα δάκρυά μου είναι ο τίτλος του τραγουδιού, The Track of My Tears, μεγάλη επιτυχία, ηχογραφημένο σαν σήμερα, το 1965. Και με αυτήν την μουσική υπόκρουση να υποδεχθώ τον καθηγητή Στάθη Καλύβα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καλύβα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε και εσείς το βρετανικό δράμα και από πιο κοντά κιόλας, γιατί διδάσκετε σε ένα βρετανικό πανεπιστήμιο. Φαινομενικά η αιτία της πρόωρης ανατροπής ενός ακόμη πρωθυπουργού του έκτου μέσα σε 10 χρόνια είναι ακριβώς αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις και οι τοπικές εκλογές έδειξαν ότι το reform του Nigel Farage προηγείται καθαρά των εργατικών, συνεπώς θα έχαναν τις επόμενες εκλογές. Προσπαθούν να τα αποφύγουν ψηφίζοντας κάποιον ο οποίος είναι νεότερος, δημοφιλέστερος, πιο χαρισματικός. Ίσως επειδή, επειδή προέρχεται και από μια σχετικά χαμηλή, ταπεινή οικογένεια, έχει ένα οικογενειακό background

0: που δεν ανήκει στις elite του Westminster είναι πιο κατάλληλος να αντιμετωπίσει τον λαϊκισμό του Φάρατζ, τι λέτε?
1: Ισχύουν όλα αυτά. Επιπλέον πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό και ότι ο Μπέρναμ είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, που είναι από τις λίγες φωτεινές εξαιρέσεις στη Βόρεια Αγγλία, η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα. Το Μάντσεστερ αντίθετα είναι μια πόλη που κατάφερε τα τελευταία χρόνια να αναπτυχθεί. Επομένως έχει τουλάχιστον μια ένδειξη ότι μπορεί να βρει τη μυστική συνταγή που επιτρέπει στην Αγγλία εκτός Λονδίνου να αποκτήσει λίγη μια καλύτερη θέση κάτω από τον ήλιο που αυτή τη στιγμή δεν έχει. Δηλαδή όταν ταξιδεύει κανένας στη Βόρεια Αγγλία βλέπει μια ψυχτά μια εικόνα εγκατάλειψης.
0: Και αυτό είναι, αυτή είναι η Αγγλία που ψήφισε υπέρ του Brexit και αυτή είναι και η Αγγλία που σήμερα...
1: Σε κάποιο βαθμό, γιατί το Brexit ανάμεσα στις πολλές αντιφάσεις του ήταν και μια συμμαχία, όπως ισχύει και στην Αμερική του Τραμπ, ανάμεσα στους πληθυσμούς εκείνους που έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια και από την αποβιομηχανοποίηση και από τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές, οπότε τους χαμένους της οικονομίας, αλλά και τους πλούσιους συνταξιούχους του Νότου. Υπάρχει δηλαδή μια συγκολητική ουσία που ξεπερνάει την καθαρά οικονομική διάσταση, που ενώνει πληθυσμούς οικονομικά κατεστραμμένους με πληθυσμούς προδομιούχους. Και είναι από τα μεγάλα ενίγματα της σύγχρονης πολιτικής το πώς αποτελεί, ας πούμε, ένας τέτοιος ετερόκλητος συνασπισμός στη βάση μιας λαϊκιστικής ενδεχομένως πλειοψηφίας.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι αυτό που είπατε, ότι και στην Αμερική του Τραμπ υπάρχει ένα αντίστοιχο φαινόμενο, λέτε.
1: Ναι. Όπου υπάρχει ένας πληθυσμός κυρίως που κινείται κυρίως με ιδεολογικά κριτήρια, αλλά και οικονομικά κριτήρια, διότι συνήθως οι λαϊκιστές που υπόσχονται ότι θα ανατρέψουν τις συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης δεν το κάνουν και ουσιαστικά δεν πιέζουν τις πιο προδομιούχες ομάδες, αλλά και ιδεολογικά είναι το εθνικιστικό στοιχείο, το οποίο στην περίπτωση της Αγγλίας εκφράστηκε με το Brexit. Οι άνθρωποι αυτοί που στήριξαν παλιότερα τα συντηρητικά κόμματα και το Brexit στο δημοψήφισμα, που ζουν κυρίως στη Νότια Αγγλία με καλά εισοδήματα, ήταν άνθρωποι που θεωρούσαν την Ευρώπη εχθρό για καθαρά ιδεολογικούς λόγους. Ίσως η αίσθηση της παλιάς Βρετανικής αυτοκρατορίας που χάθηκε, που ποτέ δεν ανακτήθηκε κλπ.
0: Η ειρωνία βέβαια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μεγάλη Βρετανία, θέλω να πω, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ακόμη λιγότερο σημαντικό ρόλο διεθνώς.
1: Συρρυκνώθηκε. Βέβαια, δεν το περιμέναν. Το αφήγημα, ας πούμε, που υποστηρίχθηκε τότε ήταν ότι θα μπορούσε να γίνει ένα είδος δυναμικής Σιγκαπούρης ή Χονγκ Κονγκ που θα μπορούσε να λειτουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο ως έδρα κυρίως χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αλλά εκεί ατύχησαν οι Βρετανοί και λόγω του COVID που έπεσε πάνω στο Brexit, αλλά και λόγω των πολιτικών του Τραμπ, που ουσιαστικά δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου. Οπότε ουσιαστικά κινήθηκαν στοιχηματίζοντας ότι η παγκόσμια οικονομία θα συνέχιζε στην πορεία που είχε, ενώ στην πραγματικότητα αυτή η πορεία ανατράπηκε. Οπότε στάθηκαν και άτυχοι σε αυτό.
0: Και αυτό είναι ένα παράδοξο, διότι ο Τραμπ υποστήριξε τον Brexit, δηλαδή ήταν από τους οπαδούς του Brexit, αλλά η δική του πολιτική έκανε τον Brexit να είναι λιγότερο αποδοτικό.
1: Υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση στην καρδιά του εθνικισμού. Δεν είναι ποτέ διεθνιστικός. Οπότε ο εθνικιστής ηγέτης της μιας χώρας ποτέ δεν μπορεί να έχει το συμφέρον μιας άλλης χώρας. Ακόμα και των εθνικιστών μιας άλλης χώρας στο μυαλό του.
0: Ναι, ενδιαφέρον, ναι, έτσι είναι. Τώρα, οι περισσότερες αναλύσεις λένε ότι αυτό το φαινόμενο που είναι πρωτοφανές στη Βρετανική ιστορία, 7 πρωθυπουργοί σε 10 χρόνια, 5 πρωθυπουργοί σε 4 στα 4 τελευταία χρόνια που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, είναι κατά κάποιο τρόπο ο λογαριασμός που πληρώνει η Βρετανική πολιτική τάξη λόγω του Brexit. Αλλά και το Brexit ήταν αποτέλεσμα ενός εδιεξόδου. Θέλω να πω, δεν ήταν κανείς δεν σκέφτηκε ότι τι ωραία ιδέα να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια πίεση πάνω στο τότε κυβερνών κόμμα. Τι φταίει? Ποιο είναι το...
1: Ήταν στο εσωτερικό του συντηρητικού κόμματος, γιατί αυτό είναι και το παράδοξο της ιστορίας. Όταν προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα, το Brexit δεν ήταν στην ατζέντα.

0: λέξη Brexit δεν υπήρχε καν.
1: Ναι.
0: Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η βασική πολιτική ταυτότητα και ο βασικός, ας πούμε, ερμηνευτικός κανόνας της εκλογικής συμπεριφοράς στην Αγγλία, που είναι το Brexit και οι Brexiteers, ήταν και λέξεις και έννοιες που δεν υπήρχαν πριν το 16. Δηλαδή δημιουργήθηκαν σχεδόν εκ του μηδενός και είναι παραδείγματα του πώς πολλές φορές η πόλωση λειτουργεί ενδογενώς. Δηλαδή δημιουργείται μια διαχωριστική γραμμή στην οποία μετά επενδύονται πάρα πολλά πράγματα, ψυχολογίες, ταυτότητες κλπ. Υπήρχε η διαίρεση μέσα στο συντηρητικό κόμμα και το στοίχημα του Κάμερον τότε ήταν ότι προκηρύσσοντας το δημοψήφισμα θα μπορούσε να ελέγξει το κόμμα του. Αλλά δεν ήταν ένα θέμα που απασχολούσε την κοινωνία. Προφανώς στην κοινωνία την απασχολούσε το θέμα της ανάπτυξης που μετά την κρίση του 2008 στην Αγγλία ποτέ δεν επανήλθε στους ρυθμούς που είχε πριν. Δηλαδή η Αγγλία χτυπήθηκε πάρα πολύ από την κρίση του 2008 γιατί η οικονομία της ήταν χρηματοοικονομική και βασιζόταν πάρα πολύ στην μεγάλη επέκταση που σταμάτησε με την κρίση του 2008. Αλλά μπορεί κανένας να φανταστεί σενάρια διαφορετικά όπου δεν γίνεται αυτό το δημοψήφισμα και που παρά τα προβλήματα που μπορεί να έχει μια οικονομία σαν τη Βρετανική ποτέ δεν φτάνει στην κατάσταση τη σημερινή. Υπολογίζεται ότι το Brexit έχει κοστίσει μεταξύ 4 και 8 μονάδες του ΑΕΠ.
1: Ναι.
0: Ότι δηλαδή η Βρετανία θα ήταν πλουσιότερη κατά έως και 8% εάν δεν είχε κάνει αυτό το δημοψήφισμα. Οπότε ουσιαστικά η πολιτική επέβαλε ένα επιπλέον κόστος πάνω στην οικονομία.
1: Ναι, όπως το λέτε, είναι μια από τις περιπτώσεις που η πολιτική επιβάλλει ένα κόστος στην οικονομία που η οικονομία δεν ήταν, η οποία δεν πήγαινε καλά μένα, αλλά δεν ήταν...
0: Δεν πήγαινε τόσο χάλια. Ναι, ακριβώς.
1: Τώρα, θα δούμε σε λίγο τον 8ο Πρωθυπουργό, μετά από 2 ή 4 χρόνια ανάλογα πότε θα γίνει η αλλαγή, ή δίνεται κάποια πιθανότητα μια ανανέωση στο εργατικό κόμμα, ένας νέος πρωθυπουργός να τα καταφέρει?
0: Είναι δύσκολο να το πει κανένας για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η πολιτική είναι πάντα πρόβλεπτη, κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία. Και το δεύτερο είναι ότι η Αγγλία έχει ένα πλειοψηφικό σύστημα που όπως και να το κάνει κανένας ευνοεί τα υπάρχοντα κόμματα. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το συντηρητικό κόμμα πολύ περισσότερο από το εργατικό να απορροφηθεί ουσιαστικά από το Φάρατζ. Εάν γίνει κάποια συμφωνία και δούμε ένα είδος ας πούμε συμμαχίας ανάμεσα σε ένα χτισιγενές πλέον συντηρητικό κόμμα και το Φάρατζ, είναι πολύ πιθανόν αυτοί να έχουν το πάνω χέρι, ιδιαίτερα αν εξακολουθήσει η οικονομία να πηγαίνει άσχημα. Και επιπλέον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός δεν τα καταφέρνει. Δηλαδή ο Στάρμερ έδινε την εντύπωση ενός ανθρώπου που έτρεχε πίσω από τις εξελίξεις.
1: Ναι.
0: Δεν δημιουργούσε την αίσθηση ότι μπορούσε να ελέγξει τα πράγματα και να πάρει τη χώρα στο επόμενο βήμα.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας πολύ καλός πολιτικός που κατάφερε να ξαναβάλει το εργατικό κόμμα στο παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε μείνει εκτός νυφώνος για πάρα πολλά χρόνια και είχε απομακρυνθεί από το κέντρο. Αλλά δεν ήταν τόσο καλός στο να μπορέσει να πείσει το εκλογικό σώμα ότι έχει κάτι το επιπλέον. Και μην ξεχνάμε ότι μπορεί η νίκη του στις εκλογές να ήταν τεράστια κοινοβουλευτικά, αλλά σε επίπεδο ποσοστών δεν ήταν υψηλή.
1: Όχι, 35%, 34%
0: ακριβώς
1: πήρε. Ναι. Απλώς μεταφράστηκε σε πάρα πολλές έδρες στο Κοινοβούλιο. Και ξανανοίγει μια κουβέντα για τη σημασία του χαρίσματος στην πολιτική. Δηλαδή, το αποδίδουν στον Στάρμερ ακριβώς αυτό. Ότι ήταν πολύ άχαρος επικοινωνιακά. Ότι δεν είχε, όπως λένε, κανένας άντρας δεν ήθελε να πάει να πιει μια μπύρα μαζί του και καμιά γυναίκα δεν ήθελε να του δώσει ένα φιλί. Ενώ ο Μπέρναμ είναι. Έχει το
0: είναι
1: χάρημα.
0: Πιο χαρισματικός, ναι. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον και το πιο αστείο που διάβασα για το Στάρμερ είναι ότι είναι ο πολιτικός εκείνος που όταν του ζητάνε να πει μια γνώμη για το ποδόσφαιρο πρέπει να κάνει Google τι είναι το σόκερ. Δηλαδή δεν είχε καμία επαφή με την καθημερινότητα και το καθημερινό Άγγλο. Και αυτό έβγαινε. Αυτό στην πολιτική μετράει. Πέρα από την οικονομία, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και ένα σημαντικό στοιχείο από μόνο του.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Καλύβα. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές, όλο το

0: 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, 15 αναγνωρισμένα μάστερ, στα ελληνικά, με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας, με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
0: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
0: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
0: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφία από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νομό Κατσέλη, δίνει η νομοθετική διάταξη που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Η ρύθμιση έρχεται μετά τη σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου και αποσαφηνίζει οριστικά τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζονται οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις διάσωσης κυρίας Κατοικίας.

0: Αντιοχίας. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβιάσεις του Ερυθρού Σηματοδότη, τόνισε στο ΣΚΑ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Αναφορικά με την εγκληματικότητα, ο Υπουργός δήλωσε πως έχουν γίνει πάνω από 2.000 συλλήψεις σε 1,5 χρόνο και περίπου 700 άνθρωποι είναι προφυλακισμένοι. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά χθες μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στη Νότια Γαλλία, ενώ 13 κολλητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνεί σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του και αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Μια αναφορά που σας χρωστάω, ένα μήνυμα που σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα μιας απίστευτα γρήγορης σύνδεσης στο ίντερνετ, στο σπίτι σας, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σας, υπάρχει μια λύση, το COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεστε όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Επιπλέον παίρνετε δώρο, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους και δύο μήνες δώρο στη σύνδεσή σας. Χτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν η μέρα των Σταρ. Δύο γκολ ο Εμπαπέ, δύο γκολ ο Χάλαντ. Μα ήταν προπάντων η μέρα του Μέση χτες. Άλλη μια μεγάλη παράσταση του Μέση. Όχι μόνο έσπασε το ρεκόρ, έγινε ο άνθρωπος που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ, 18. Δύσκολα να φτάσει κάποιος άλλος. Είναι κυρίως ο τρόπος που έπαιζε και είναι κυρίως αυτό που είναι το χαρακτηριστικό του πολύ μεγάλου παίκτη. Είναι το μάτς, η Αργεντινή κερδίζει, το μάτς έχει κλειδώσει, το παιχνίδι είναι στις καθυστερήσεις, 90 φεύγα. Και εκείνος κυνηγάει σαν τρελός, σαν μικρό παιδί, μια φάση μέσα στην περιοχή και βάζει το δεύτερο γκολ κερδίζοντας κόντρες, σουτάροντας, ξετασουτάροντας. Παρεπιπτόντως, στα ΝΕΔ δημοσιεύεται σήμερα μια μεγάλη έρευνα, την οποία έκανε το δίκτυο κοινωνικής επιστήμης, Social Science Research Network, σε 26 χώρες του κόσμου, προσπαθώντας να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνει κάποιους ανθρώπους να αγαπούν το Μέση και κάποιους άλλους να αγαπούν το Ρονάλντο. Έχει πολλά συμπεράσματα, αλλά το πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι ότι αν είσαστε λίγο αριστερόστροφοι, δηλαδή αν γέρνετε λίγο προς τα αριστερά πολιτικά, είστε με το Μέση. Αν γέρνετε δεξιά, είστε με το Ρονάλντο. Προσέξτε το. Στην Ευρώπη το θέμα παραμένει ο φοβερός καύσωνας, ο δεύτερος της χρονιάς, πριν καλά καλά βγει ο Ιούνιος, με προειδοποιήσεις για 44 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία και ακραίες θερμοκρασίες στη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ιταλία. Εδώ έχει το δικαστικό ρεπορτάζ Πιένες. Είχαμε χθες την καταδίκη για παραβίαση για την διαρροή προσωπικών δεδομένων 22.000 πολιτών που είχαν δώσει τα στοιχεία τους στο κράτος για να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο από τις χώρες όπου βρίσκονται και βρέθηκαν στη διάθεση μιας υποψήφιας ευρωβουλευτού, της κυρίας Ασημακοπούλου. Το ένταλμα, το ευρωπαϊκό ένταλμα που η βελγική δικαιοσύνη επιδίωξε κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για μια ΜΚΟ στην οποία συμμετείχε και η οποία αργότερα βρέθηκε μπλεγμένη στο σκάνδαλο Qatar Gate του σύζυγου της Εύα Σκαϊλή, είναι αύριο και η μέρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσφεύγει στον Άριο Πάγο, θα είναι εδώ και η ίδια η κόβεση για να αντιδικήσει με την ελληνική δικαιοσύνη για το θέμα των Ευρωπαίων, των Ελλήνων μάλλον, που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

0: Είμαστε πάντα στο μεγάλο βασίλειο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεκινήσαμε με την Katie Tunstall, Σκοτσέζα. Έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Και αυτή είναι ένα κορίτσι από την Ουαλία, η Ντάφη, που και αυτή έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Και μια τελευταία υποσημείωση στην ελληνική επικαιρότητα, μια μελέτη που δημοσίευσε χθες, όπως το κάνει τακτικά, για την ποιότητα της νομοθέτησης στην Ελλάδα, το ΚΕΦΗΜ, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, που έχει ενδιαφέρον, αφορά την περίφημη αρρώστια του ελληνικού κοινοβουλευτισμού, οι νυχτερινές τροπολογίες. Λοιπόν, πριν το 2020, λέει η μελέτη του ΚΕΦΗΜ, περίπου από 2 έως 10% των τροπολογιών ερχόντουσαν βράδυ μετά τις 9. Μεταξύ 2021, στα χρόνια 2021, το ποσοστό ανέβηκε στο 35%. Από το 23 έως το 25 έφτασε το 70%. Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, 2023 μέχρι και σήμερα, 26, το 76% των τροπολογιών που ήρθαν στο ελληνικό κοινοβούλιο ήρθαν κάπου μεταξύ 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα. Φαίνεται ότι όσο παλιώνουν οι κυβερνήσεις, ρέπουν στο ξενύχτη. Και τώρα είναι ώρα να υποδεχθώ τον καλεσμένο της ημέρας. Στο σημερινό ημερολόγιο είναι ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, γνωστός σας προφανώς, τον ξέρετε, είναι γραμματέας της Νέας Αριστεράς. Γενικώς ο χώρος αριστεράς είναι σε περιπέτειες και σε ένα διατάξεις αυτή την περίοδο. Καλημέρα κύριε Ακελαρίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εσείς τελείτε με ποιον προτιμάτε, το Ρονάλντο ή το Μέση?
1: Νομίζω ότι έτσι όπως το θέσατε το έχετε πλαισιώσει με έναν τρόπο που δεν μπορώ να σας πω ότι δεν προτιμώ το Μέση.
0: Ναι, αλλά αλήθεια, και αν δεν υπήρχε η μελέτη.
1: Η αλήθεια είναι ότι ρέπω προς τον Μέση, όπως και ρέπω προς Αργεντινή. Αλλά τελευταία έχω αναθεωρήσει λίγο, να σας πω την αλήθεια. Και αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με πολιτικές προεκτάσεις. Αλλά δεν νομίζω.
0: Όπα, αυτό να το προσέξουμε.
1: Αυτό είναι πρόβλημα της έρευνας, δεν είναι πρόβλημα δικό μου, κύριε Τσίμα.
0: Σωστό. Τώρα, για να έρθουμε στα της ελληνικής αριστεράς. Ξαφνικά βρίσκεται σε μια παράξενη κατάσταση όπου τα κόμματα που υπάρχουν, δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς η Νέα Αριστερά, μοιάζεται περισσότερο σαν αίθουσες αναμονής, όπου κάποιοι περιμένουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και απλώς στεγάζονται εκεί μέχρι να βρουν τρόπο να πάνε στο άλλο, και κάποιοι όπως εσείς δηλώνετε ότι δεν θα πάτε ποτέ.
1: Ναι, είναι μια πολύ ρευστή κατάσταση και μια ιδιάζουσα κατάσταση. Θα μπορούσα να σας πω ότι στη Νέα Αριστερά τουλάχιστον έγινε αυτό το ξεκαθάρισμα, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή με την αποχώρηση των βουλευτών και των βουλευτριών, οι οποίοι έκαναν την επιλογή να αφήσουν τη Νέα Αριστερά και να πορευτούν έτσι προς τα εκεί, προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Παρ' όλα αυτά, προφανώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα. Νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτής της ρευστότητας υπάρχουν και τις πολυδιάσπασεις της αριστεράς, που είναι απότοκο έτσι μιας ευρύτερης κρίσης των τελευταίων χρόνων, η οποία έχει να κάνει με μια κρίση της αριστεράς για συγκεκριμένους λόγους, θα μπορούσα να σας πω. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, εγώ θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θέλουν την επόμενη μέρα να υπάρχει ισχυρή αριστερά και στη Βουλή και στην κοινωνία, επειδή θεωρούν ακριβώς ότι είναι μια ιστορική συγκυρία που τα πράγματα μετασχηματίζονται και κινούνται προς το συντηρητικότερο, άρα πρέπει να υπάρχει αριστερά, ότι αυτές οι πολιτικές δυνάμεις έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε κοινές δράσεις, σε διάλογο, και γιατί όχι να υπάρχει και μια ευρύτερη ανασύνθεση των δυνάμεων της αριστεράς.
0: Πριν σας ρωτήσω για το παρακάτω, αυτό που λέτε τώρα, να σας ρωτήσω για το πριν. Δηλαδή, διαμορφώθηκε ένας χώρος, αυτός ο δικός σας, της Νέας Αριστεράς, σε συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή, ήταν η εποχή Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Μια σειρά σημαντικών στελεχών, είπαν ότι δεν θέλουν να γίνουν μέρος αυτής της αρκετά εξευτελιστικής τότε διαδικασίας, και αποχώρησαν. Ένα ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί στα αλήθεια ποτέ είναι γιατί, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ απαλλάχθηκε από το Άγος Κασελάκη, γιατί γύρισαν?
1: Η απάντηση που θα σας δώσω εγώ είναι η εξής. Η έλευση Κασελάκη ήταν στην πραγματικότητα η

0: αφορμή για την αποχώρηση των στελεχών που έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή η έλευση Κασελάκη δεν έπεσε από τον ουρανό ο Κασελάκης, ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν ήταν δηλαδή ένας κομίτης ο οποίος στην πραγματικότητα έτσι όπως παρουσιάζεται περνούσε απ' έξω και ήρθε και πήρε το κόμμα. Δεν λέω ότι υπήρχε ένα συνωμοσιολογικό σενάριο ότι τον στήριξε ο Τσίπρας ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είχε διαμορφωθεί μια πολιτική κουλτούρα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για πολλά χρόνια. Η οποία αποθέωνε στην πραγματικότητα τον εκάστοτε ηγέτη ως κάποιον μεσία, ως κάποιον ο οποίος θα είναι ο διεκδικητής και ο νικητής, ως μονομάχος στον υπόδρομο, στην αρένα μέσα απέναντι στον Μητσοτάκη. Και αυτό είναι μια, κατά την άποψή μου, εντελώς λανθασμένη κουλτούρα, πολιτική αντίληψη, η οποία στην πραγματικότητα όχι μόνο είναι λάθος από την πλευρά της αριστεράς, αλλά στην πραγματικότητα πολιτικοποιεί και κάθε διαδικασία στο εσωτερικό ενός κόμματος. Αυτή ήταν η κουλτούρα η οποία είχε αναπαραχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό βρήκε ο κύριος Κασελάκης. Πάνω σε αυτό στην πραγματικότητα φύτρωσε έτσι, το δικό του πολιτικό project μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Βρήκε γόνιμο έδαφος και αυτό ήταν που ήταν το γενικότερο, ήταν ένα συνολικό πρόβλημα του πολιτικού οργανισμού ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσα να σας πω. Επομένως, αυτό κάπως θα μπορούσα να πω ότι σας απαντάει στο ερώτημα γιατί όταν έφυγε ο Κασελάκης δεν γύρισαν πίσω. Και επίσης θα μπορούσα να σας πω ότι ο ένας χρόνος που πέρασε κατά τη διάρκεια του κυρίου Κασελάκη δεν ήταν απλά τώρα μια παρένθεση. Ήταν μια βαθιά και βαριά μετασχηματιστική διαδικασία και για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ επί ταχύρω.
1: Ναι.
0: Δεν τελείωσε ο χρόνος, δεν πάγωσε ο χρόνος επί Κασελάκη. Και επειδή γύρισε μετά, έφυγε ο Κασελάκης, τα πράγματα αποκαταστάθηκαν. Δυστυχώς η σφραγίδα όλης αυτής της περίοδου ήταν βαριά για την αριστερά συλλογικά, εγώ θα σας πω. Δεν το λέω μόνο για τον πολιτικό οργανισμό, κομματικό οργανισμό ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μεγάλο πρόβλημα αξιοπιστίας η αριστερά εξαιτίας εσφαλμένων πολιτικών κινήσεων που έγιναν όλο αυτόν τον καιρό από διάφορα ηγετικά πολιτικά στελέχη και δεν λέω προφανώς μόνο τον Τσίπρα, για να μην παρεξηγηθώ.
1: Κάποιος θα σας έλεγε ότι να βλέπετε τι γίνεται τώρα στο Εργατικό Κόμμα. Καθερείται στην πραγματικότητα ένας πρωθυπουργός που είχε κερδίσει πριν δύο χρόνια τις εκλογές με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, διότι ένας άλλος θεωρείται ότι πιο χαρισματικός, πιο λαϊκός, πιο υγειωμένος με ένα κοινωνικό σώμα θα μπορούσε να εξασφαλίσει στο κόμμα καλύτερη τύχη στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή...
0: Κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο συμβαίνει στην Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Και είναι προφανώς ένα έτσι πολιτικό, αξίζει ας πούμε πολιτικής ανάλυσης η ταχύτητα με την οποία εναλλάσσονται οι πρωθυπουργοί και οι ηγέτες ας πούμε στα δύο μεγάλα κόμματα. Από τη μία προφανώς υπάρχει ένα ενδιαφέρον και θετικό στοιχείο ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολιτική ηγεσία η οποία ακούει την κοινωνία, δηλαδή λειτουργεί με έναν τρόπο έτσι διαδραστικό και πραγματικά λαμβάνονται υπόψη τα μηνύματα της βάσης και της κοινωνίας και ακόμα και αν είναι ο πρωθυπουργός παρετείται. Από την άλλη προφανώς υπάρχει μια αντίληψη η οποία... μια αντίληψη καλυστείων θα μπορούσαμε να πούμε που υιοθετείται στο πλαίσιο αυτής της νέας αντίληψης περιπολιτικής των social media και ούτω καθεξής που είναι δίκοπο μαχαίρι θα μπορούσα να σας πω αλλά έχει ενδιαφέρον να μην τι άλλο.
1: Ωραία, να έρθουμε τώρα στα δικά μας γιατί υπενηχθήκατε κάτι, είπατε ότι οι δυνάμεις που θέλουν κάπου μια παρουσία της αριστεράς ή μια αναγέννηση της αριστεράς να δοκιμάσουν την τύχη στις επόμενες εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρχει, το ξέρουμε, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το Ελλάς ή Ελλάς. Ο Ελλάς ή Ελλάς μάλλον
0: είναι
1: παράταξη.
0: Ναι,
1: θηλυκό. Το θηλυκό είναι το. Και απέναντι θα υπάρχει τι. Εννοώ από το χώρο το δικό σας.
0: Από το χώρο της αριστεράς, ναι βέβαια. Εμείς αυτό που σας είπα και πριν είναι από τη δική μας πλευρά θέλουμε να υπάρχει μια ευρύτερη ανασύνθεση όχι μόνο των υπαρκτών πολιτικών χώρων της αριστεράς σήμερα αλλά και προσωπικότητων και ατόμων οι οποίοι αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε ένα πλαίσιο εκτός συλλογικότητων. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος χώρος αυτή τη στιγμή ο οποίος αναζητά πολιτική έκφραση. Είναι ο κόσμος της αριστεράς ο οποίος δυσανασχετεί, στέκεται αμήχανος θα μπορούσαμε να πούμε μπροστά στις πολιτικές εξελίξεις. Νιώθει ότι δεν εκπροσωπείται και δεν καλύπτεται αυτό το κενό από την ίδρυση και τη συγκρότηση της Ελλάς. Και αυτός ο κόσμος νομίζω ότι πραγματικά του αξίζει να έχει μια πολιτική εκπροσώπηση έτσι ώστε την επόμενη μέρα να υπάρχει αριστερά.

0: αριστερά και στη Βουλή και στην κοινωνία ισχυρή και να δίνει μάχες. Αυτό προφανώς πρέπει να γίνει επί τη βάση μιας προγραμματικής συζήτησης. Δεν μπορείς να προχωρήσεις χωρίς να συζητήσεις ποιες είναι οι θέσεις του κάθε κόμματος για την ενέργεια, την ακρίβεια, τη στεγαστική πολιτική, τη φορολογική δικαιοσύνη και όλα αυτά τα μείζωνα ζητήματα, την ειρήνη, τα ζητήματα της ειρήνης, των εξοπλισμών, πώς εντάσσεται η Ελλάδα στο γεωπολιτικό σκηνικό στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι κρίσιμα ζητήματα στα οποία είναι σημαντικό να υπάρχει διάλογος, έτσι ώστε να υπάρχει και προγραμματική σύγκληση και πραγματικά νομίζω είναι και ιστορική. Η ανάγκη θα μπορούσαμε να πούμε για την αριστερά εν έτη 2026 να κοιτάξει
1: μπροστά. Όπως το λέτε είναι σαν να μην περιλαμβάνεται το κόμμα του κ. Τσίπρα στην αριστερά.
0: Ναι,
1: αυτό που
0: εσείς
1: ονορείτε η αριστερά.
0: Δεν είμαι και ξέρετε δεν, ειλικρινά δεν μου αρέσει να αποδίδω, δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποδώσω πιστοποιητικά αριστεροφροσύνης σε κανέναν, μακριά από μένα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στο πλαίσιο των πολιτικών κομμάτων έτσι όπως αναπτύσσονται και αναπτύσσουν και τις πολιτικές τους θέσεις, θεωρώ ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται, στην πραγματικότητα συνεχίζει να αναπαράγει τα λάθη του παρελθόντος, τα οποία οδήγησαν, αν θέλετε, και στην ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, με τον τρόπο που ιτήθηκε. Και στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πολιτικό κόμμα το οποίο τσαλαβουτάει αριστερά και δεξιά, προσπαθώντας να είναι αρεστό σε όλα τα ακροατήρια. Αλλά δεν γίνεται. Η πολιτική θέλει συγκρούσεις, κύριε Τσίμα. Και δεν το λέω μόνο και για την αριστερά και για τη δεξιά. Όταν προσπαθείς να γίνεις αρεστό σε όλους, αυτό δεν ασκείς πολιτική. Ασκείς πιο πολύ διαχειρίζεσαι δημόσιες σχέσεις και αυτό ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Και εκεί είναι, ξέρετε, και η απουσία έτσι, δυνατότητα συγκρότησης μιας ανταγωνιστικής πολιτικής δύναμης απέναντι στο Μητσοτάκη από κόμματα τα οποία θέλουν να παίξουν αυτό το ρόλο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακελαρίδη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίμα. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr Υποκράτους 33.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα!
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεγγύη.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

τελευταία σελίδα του ημερολογίου σήμερα, 23 Ιουνίου, είναι 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι 10 χρόνια από το δημοψήφισμα για το Brexit, είναι επίσης 21 χρόνια από το θάνατο ενός μεγάλου ποιητή, του Μανώλη Αναγνωστάκη, τα υπογερεύματα σε μια δική τους εκδοχή του «Όμως εγώ». Χρωστάω ένα, τουλάχιστον ένα από τα μηνύματά σας να το διαβάσω. Είναι, το στέλνει ένας φίλος υπογραφείος Νίκος και μου λέει ότι ο Στάθης Καλύβας προηγουμένως, τον οποίον θαυμάζει, έκανε ένα λάθος μεγάλο όταν είπε ότι ο Στάρμερ δεν ξέρει ποδόσφαιρο. Εννοούσε ότι τον κατηγορούν ότι δεν έχει επαφή με το. Δεν έχει λαϊκότητα, δεν έχει χάρισμα, δεν έχει επικοινωνία. Και είναι λίγο αυτό που οι Βρετανοί λένε stiff upper lip. Σφιχτός. Αλλά ο Νίκος λέει ότι ο Στάρμερ όχι μόνο ξέρει την σόκερ, αλλά έχει διαρκείας, λέει, στην Arsenal, και από το 2006 που η Arsenal μεταφέρθηκε στο Emirates έχει χάσει ελάχιστους αγώνες. Και λέει ο Νίκος, το ξέρω γιατί κάθεται δίπλα μου. Στραγγαλίζει την καρδιά σας σήμερα. Υποκλίνομαι, γιατί δεν υπάρχει τίποτε πιο ιερό από τον άνθρωπο που κάθεται δίπλα σου στο γήπεδο. Πες μου, διφορτώσατε το εμπόρευμα. Πριν σας αποχαιρετήσω με τις ευχαριστίες μου για την παρέα σας, να σας θυμίσω ότι φέτος στα τέλος Μαΐου, όταν έγινε αυτή η ωραία οργάνωση, η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων του 2026, η Εθνική Τράπεζα στο ιστορικό κτίριο, στο Μέγαρο Διοδμήδη, στην 3η Σεπτεμβρίου, αν δεν το έχετε επισκεφθεί, να το κάνετε, είναι υπέροχο και υπέροχη έκθεση, εγκαινίασε μια έκθεση με θέμα τον Χαράκτη Λάμπρο Ορφανό. Είναι ο χαράκτης ο οποίος για δεκαετίες ήταν πίσω από τα τραπεζογραμμάτια, πίσω από τα χαρτονομίσματα δηλαδή που είχαμε στις τσέπες μας και με τα οποία συναλλασσόμασταν. Όσοι προλάβατε τις παλιές δραχμές θα συγκινηθείτε κοιτάζοντάς τα. Η έκθεση συνεχίζεται για μέχρι του χρόνου του Μάρτιο. Και να σας θυμίσω επίσης ότι το πρόγραμμα Magenta One Business της Κοσμοτέ δίνει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να συνδέσουν τα σταθερά με τα κινητά τους τηλέφωνα.

0: να κερδίσουν εκπτώσεις, να κερδίσουν προσφορές, υπηρεσίες με χαμηλότερη τιμή, υπηρεσίες ας πούμε ασφάλειας του ίντερνετ. Το δοκιμάζετε, μπαίνετε στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Καλή σας μέρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο,

0: Κομπάνιο! Team colleague.
1: Παντρούσκα! Τα βάλει στο κομμάτι!
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν
9: όλοι απορούν πως είμαι πάντα στην ώρα μου.
10: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
9: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
11: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
12: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
13: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
15: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
14: Στην ποιότητα των κρεάτων.
15: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
14: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
15: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
14: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
15: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
14: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
16: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
17: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
18: Αλφα. 88,5.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα.

0: ζωή εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει.
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό.
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
5: Black Dog. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
3: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμεταλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
3: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
2: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
6: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
7: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μεσημέρι Τρίτης, 23 του Ιουνίου. Είμαστε μαζί στον παλμό της επικαιρότητας, κυρίως της τοπικής. Εδώ, στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Ξεκινάμε από τώρα και θα πάμε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα το μενού έχει κυρίως τις εξελίξεις θετικές. Ψάχνουμε αγωνίως θετικές εξελίξεις. Δεν είναι εύκολο. Θετικές εξελίξεις λοιπόν που διαφαίνονται για το τελωνείο της Καβάλας, την μετακόμισή του. Ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας, της περιοχής μας, που βαίνει προς υλοποίηση σύμφωνα με τα επίσημα. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, αλλά και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε και για το παραλιακό μέτωπο της Καβάλας, για τις ανοιχτές πληγές του. Μία από αυτές, αν μη τι άλλο η μεγαλύτερη, είναι το ανοιχτό κολυμβητήριο. Θα δούμε τις εξελίξεις, γιατί και εκεί υπάρχουν θετικά, θετικές προβλέψεις αν θέλετε. Όχι άμεσα, αυτό είναι δεδομένο, αλλά τουλάχιστον είναι αυτό που λένε, κάτι αρχίζει να κινείται και σε αυτό το κομμάτι, το εγκαταλελειμμένο. Και από τα πιο όμορφα. Πριν από λίγες εβδομάδες στην Καβάλα ήρθε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του υπερταμείου, του πανίσχυρου αυτού θεσμικού οργάνου, αρμόδιος για τα λιμάνια. Και έκανε μια αυτοψία, έκανε μια βόλτα στην περιοχή και ναι, εκεί που στάθηκε ήταν το ανοιχτό κολυμβητήριο. Και έλεγε μεταξύ των άλλων, δεν μπορεί στο πιο όμορφο σημείο της παραλίας της Καβάλας να έχουμε αυτή την εικόνα. Και όμως την έχουμε εδώ και πολλά χρόνια. Σε τόσο βαθμό που τη συνηθίσαμε κιόλας. Συνηθίσαμε στην ασχήμια, ε. Μέχρι να ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε αυτό το κουβάρι, αυτές τις εξελίξεις τις θετικές όπως σας είπα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις έτσι πιο σημαντικές ειδήσεις της ειδησιογραφίας της περιοχής μας. Ξεκινώντας από την είδηση από τον αθλητισμό, που έχει να κάνει με την άνοδο στην Α1 εθνική κατηγορία της γυναικείας ομάδας μπάσκετ των Πανθύρων. Ήταν έκπληξη για πολλούς και για εμάς. Δεν ξέραμε ότι υπήρχαν διεργασίες ύστερα από την απόφαση μιας ομάδας της Α1 της Ιωνίας να μην συμμετέχει, να δηλώσει αδυναμία. Και έγιναν πολλά προκειμένου να επιλεγεί η ομάδα μπάσκετ της Καβάλας, η γυναικεία, να πάρει αυτή την περίφημη wild card και να συμμετέχει στη μεγάλη εθνική κατηγορία γυναικών. Με λίγα λόγια, στο κλειστό της Καλαμίτσας θα έχουμε την ευκαιρία να υποδεχτούμε

Με μεγάλες ομάδες, μεγάλες δυνάμεις του χώρου. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Αθηναϊκό. Και ναι, θα είναι μεγάλες στιγμές. Στα υπόλοιπα, ξεχωρίζουμε αυτή την είδηση που δεν μπορούμε να τη χωνέψουμε ακόμα και τώρα. Τη διαβάσαμε χθες και την ξαναδιαβάζαμε. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν το πιστεύαμε. Τι έγινε? Ασθενοφόρο από το κέντρο υγείας του Πρίνου πήγε στο λιμάνι του Λιμένα προκειμένου να περάσει στην Κεραμωτή, έχοντας ένα σοβαρό περιστατικό ασθενούς που έχριζε νοσοκομιακής περίθαλψης. Έπρεπε δηλαδή από το κέντρο υγείας του Πρίνου να πάει στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Εκεί λοιπόν, την ώρα που πήγε να μπει στο φεριμπότ, του ζητήθηκε να κόψουν εισιτήριο. Ποιος να κόψει το εισιτήριο, στο ασθενοφόρο. Κάτι πρωτοφανές. Κάτι που δεν έχει γίνει στα χρονικά. Οι οδηγοί, ο οδηγός και συνοδηγός του ασθενοφόρου, αρνήθηκαν. Όμως το εισιτήριο κόπηκε. Τους πήραν τα στοιχεία από την ναυτιλιακή εταιρεία προκειμένου να τους καταλογιστεί το ποσό και προφανώς κάποιο πρόστιμο, γιατί μπήκαν στο ferry boat χωρίς εισιτήριο, χωρίς να πληρώσουν το εισιτήριο. Εκεί έχουμε φτάσει. Εννοείται πως βγήκε μια οργισμένη ανακοίνωση από το Σύλλογο των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ της Καβάλας. Και βεβαίως εδώ, αφού πλέον διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες δίνουν το ελευθέρα στο ασθενοφόρο εθιμικά, όχι χωρίς έτσι, με κάποια απόφαση, πρέπει και αυτό να το προστατεύσουμε. Πρέπει δηλαδή επισήμως οι εταιρείες αυτές να συμβάλλουν στη λειτουργία του ΕΚΑΒ, ενός σημαντικού βραχίωνα της πρόνοιας και της περίθαλψης στην περιοχή μας και σε όλη την Ελλάδα. Αλλά επιμένουμε, ήταν το ΕΚΑΒ, είχε μέσα περιστατικό και οι άλλοι ζητούσαν εισιτήριο. Τα συγχαρητήριά μας. Μιας και μιλάμε για το νοσοκομείο της Καβάλας, να πούμε ότι πριν από λίγες ημέρες ολοκλήρωσε τον εργασιακό της βίο στο νοσοκομείο μια πολύ πολύ γνωστή γιατρός, η παθολόγος. Η Φόνη Παπαδοπούλου. Πρόσφερε πολλά. Και κυρίως, έτσι πέρα από την καθημερινότητα, πρόσφερε στους ογκολογικούς ασθενείς από την περιοχή μας. Γιατί με δικές της προσπάθειες, κάποια χρόνια πριν, και πριν καν φτάσουμε στο νοσοκομείο πάνω στον Άγιο Σύλλα, ξεκίνησε η διαδικασία τουλάχιστον για τις χημειοθεραπείες στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Παλαιότερα, αυτού του είδους οι ασθενείς πήγαιναν εκτός Καβάλας, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη. Άντε τώρα να πούμε και στις ακτινοθεραπείες, που και αυτές είναι απαραίτητες. Μένοντας στα νοσοκομεία του νοσοκομείου της Καβάλας, να πούμε ότι οι εργαζόμενοι εκεί διαμαρτύρονται, γιατί όχι, δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι νοσοκομιακοί και παραϊατρικό προσωπικό που εντάχθηκαν στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Και εδώ έχουμε ακόμα ένα οξύμορο, περίεργο άκρος. Ο ακτινολόγος ή μάλλον οι ακτινολόγοι και το προσωπικό που είναι στο ακτινολογικό τμήμα δεν θεωρείται ότι εργάζονται σε ανθυγινό περιβάλλον. Ποιοι αυτοί που η ραδιενέργεια είναι δίπλα τους? Και εδώ τι να πεις, αθάνατη Ελλάδα. Μιλώντας για το νοσοκομείο, να πούμε ότι το ΤΕΠ λειτουργεί, το Τμήμα Επικόντων Περιστατικών, πολύ καλά μετά την ανακαίνισή του, όμως χρειάζεται προσωπικό για να αντιμετωπίζει όλα τα περιστατικά. Και τέλος,

0: Να πούμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το κηλικείο, ο επιχειρηματίας που το λειτουργούσε μέχρι πρότινος εκδιώχθηκε, γιατί ό,τι υπήρχε ως βοήθεια θεσμική από το νοσοκομείο, από τη διοίκηση, δόθηκε για να είναι ενήμερος και να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, όμως δεν τα κατάφερε. Και δεν τα κατάφερε γιατί, στο διαγωνισμό που έγινε για να πάρει το έργο, να πάρει το κηλικείο, ενώ το όριο ήταν 13.500 ευρώ, αυτός έδωσε 19.000 ευρώ και πλήρωνε 19.000 ευρώ. Και λογικό ήταν να μην μπορεί να αντεπεξέλθει. Τώρα πλέον ξεκινάει μια νέα διαδικασία και επειδή η προηγούμενη, το κατώτατο όριο στην πληρωτικό διαγωνισμό ήταν 13.500, το ίδιο πρέπει να είναι και τώρα. Έτσι λέει ο νόμος. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει ενδιαφέρον. Αν δεν υπάρξει, θα υπάρχουμε και εκ νέου διαγωνισμού με χαμηλότερο επίπεδο. Μέχρι να συμβεί αυτό, στο χώρο εκεί που είναι το κηλικείο, υπάρχουν τρεις αυτόματοι πολιτές. Δύο για snacks και νερά και ένας για καφέ. Τουλάχιστον για ένα τρίμηνο, επαναλαμβάνω. Τώρα αυτό που μας έμεινε και θα έτσι θα το κλείσουμε για να πάμε στις διαφημίσεις, είναι ότι η μεγάλη ευκαιρία για να λειτουργήσει το κηλικείο από τους εργαζόμενους, όπως συμβαίνει στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότατες, πουθενά δεν μπορείς να βρεις τέτοιες τιμές, χάθηκε όταν έγινε η μετακόμιση του νοσοκομείου. Οι εργαζόμενοι ζήτησαν τότε να πάρουν αυτοί, όπως έγινε στην Αλεξανδρούπολη, τη διαχείριση του κηλικείου, αλλά εισέπραξαν ένα μεγαλοπρεπές όχι. Και δυστυχώς χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Λοιπόν, κλείνοντας να πούμε ότι στο Δήμο Παγκαίου θα δοθεί ένα ποσό 720.000 ευρώ από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την ανακαίνιση των παιδικών κατασκηνώσεων της Νέας Περάμου. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
5: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
4: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
5: Coffee Press.
4: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Πίνακοτι,
9: πίνακοτι,
8: πίνακοτι,
9: από τ' άλλο μου ταυτί.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας.

0: ενεργοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον βουλευτή Καβάλας, πρώην υπουργό, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι από την Αθήνα που έχει ζέστη.
0: Α, ναι, έχει ζέστη και εκεί, μάλιστα, ναι, ναι.
1: Όχι τον καύσωνα που έχει.
0: Είμαστε
1: όλη
0: σε αυτό.
1: Όλη Ευρώπη, αλλά εν πάση περιπτώσει μπήκαμε τώρα, ναι, σε αυτή την
0: σε καλοκαιρινούς, σε καλοκαιρινά επίπεδα θερμοκρασίας.
1: Η Επιτροπή Αναθεώρησης συνεδριάζει και καθώς τη μέλος της φέτη να είμαι στις συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής.
0: Για αυτό το θέμα... Ακριβώς, γι' αυτό το θέμα θέλω να κάνουμε μια ξεχωριστή κουβέντα. Όχι τώρα βέβαιος κύριε Παναγιωτόπουλε,
1: ναι,
0: νομίζω ότι έχει αξία για να το,
1: θα
0: να το κάνουμε.
1: Θα έχουμε στην πορεία μια εκτίμηση του πώς θα πάει το πράγμα, αλλά δεν βλέπω ιδιαίτερο νεύρο, αν θέλετε, και δυναμική. Όταν ας πούμε ένα κόμμα δεν κατεβάζει καν προτάσεις, όταν το άλλο λέει ότι κατεβάζει προτάσεις, αλλά δεν θα τους ψηφίσει όταν έρθει η ώρα. Ξέρετε ότι αυτό πλέον
0: ναι, ακούγονται διάφορα οξύμορα.
1: Αυτελίζεται άλλη μια κοινοβουλευτική διαδικασία και δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι καθόλου καλό.
0: Πάντως, όπως και να έχει, στρώνεται τώρα το έδαφος για να έχουμε μια αναθεώρηση στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Έτσι
1: θα
0: δεν
1: δούμε,
0: είναι.
1: Θα δούμε. Χρειάζονται όμως.
0: Και συμφωνίες.
1: Συνενέσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνενέσεις με ένα κόμμα μόνο κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν αρκεί για να επισπεύσει μια αναθεώρηση. Πρέπει να υπάρχει μια μήνυμη συνένεση και από άλλα κόμματα. Και αυτό να αποτυπωθεί στο ποιες διατάξεις προς αναθεώρηση προκλίνονται από αυτή τη Βουλή. Όπως ξέρετε, η αναθεώρηση γίνεται σε δύο κοινοβουλευτικές περιόδους.
0: Ναι.
1: Από την, οι προτάσεις που επιλέγονται από τη λεγόμενη προτείνουσα Βουλή εξετάζονται και τελικά γίνονται κομμάτι του συντάγματός μας.
0: Από την αναθεωρητική.
1: Στην επόμενη Βουλή, η οποία είναι η αναθεωρητική Βουλή. Mm-hmm. Αυτά είναι... Mm-hmm. Ίσως ψηλά γράμματα για το δημόσιο διάλογο στις μέρες μας, αλλά...
0: Και όμως είναι πολύ σημαντικά, έτσι, γιατί είναι ο χάρτης, ο καταστατικός χάρτης βάσει του οποίου κινούμαστε.
1: Είναι σημαντικά, αλλά φαίνεται για ένα περιορισμένο αριθμό ενδιαφερομένων.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα δικά μας.
1: Πάμε στα πιο καθημερινά.
0: Έτσι, έτσι. Πάμε σε ένα ζήτημα που, έτσι, και εμείς το λέμε, παλεύουμε να βρούμε θετικές ειδήσεις, θετικές εξελίξεις. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μια θετική εξέλιξη που είναι πρώτων πυλών για την Καβάλα, που είναι η μετακίνηση, μετακόμιση του Τελωνίου από το λιμάνι προς μια άλλη περιοχή. Θα το διαλέξουν εκεί στην ΑΔΕ και το Υπουργείο.
1: Τις προάλλες έκανα ένα περίπατο βραδινό στην Καβάλα και περνούσα έξω από το κτίριο Τελωνίου, αυτό το τεράστιο κτίριο,
0: mm-hmm.
1: στο μέσον του λιμανιού και σκεφτόμουν ότι αν αυτό, κλειστό βέβαια, λειτουργικό κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό του από το Τελωνίο που έχει γίνει την Ερόδους και σκεφτόμουν πόσο χρήσιμο θα μπορούσε να είναι στην πόλη και λειτουργικό εάν ας πούμε απελευθερωνόταν προς αξιοποίηση. Βασική προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι η μεταστέγαση των υπηρεσιών του Τελωνίου της Καβάλας, κάτι για το οποίο ομοφωνούν, και αυτό είναι από μόνο του νομίζω αξιοσημείωτο, όλοι οι φορείς της περιοχής, δηλαδή ο Δήμος Καβάλας, η Περιφέρεια και οι βουλευτές, φυσικά και οι φορείς του Επιμελητηρίου
0: και ΟΛΚ,
1: και ΟΛΚ φυσικά ακριβώς. Όλοι δηλαδή συμφωνούμε ότι πρέπει να φύγει το Τελωνίο από την υφιστάμενη θέση. Ασφαλώς και πρέπει να δοθούν αξιόπιστες και

0: βρήκες εναλλακτικές. Γι' αυτό το λόγο βρέθηκε στην πόλη μας, στην Παρασκευή, ο Γενικός Διευθυντής Τελωνίων, προκειμένου να κάνει μια αυτοψία, να δει δηλαδή από κοντά, περί τίνος πρόκειται, και να του παρουσιάσουν οι ενδιαφερόμενοι τις εναλλακτικές για την μεταστέραση των εκκλησιών του Τελωνίου. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι πήγε καλά αυτό. Είχα κάνει μια σχετική συζήτηση την προηγούμενη, την Πέμπτη δηλαδή μας πέρασε, μαζί με τον Γιάννη Παναγιωτήρη, τον πρόεδρο του Μελητηρίου, πήγαμε στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών για να συζητήσουμε το πώς αυτό το εγχείρημα πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη. Μιλάμε για μια συζήτηση που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, αλλά πρέπει επιτέλους να γίνει. Θεωρώ ότι υπάρχει μια, να το πω έτσι, θετική προδιάθεση από όλους. Τα Τελωνία υπάγονται ως γνωστό στην ΑΔΕ, αλλά η ΑΔΕ έχει στενή σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών. Και γι' αυτό ζητήσαμε και τη συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Τον κύριο Πιερακάκη δηλαδή.
0: Αλλά σχετίζεται άμεσα με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών. Θεωρώ λοιπόν ότι στο επόμενο διάστημα, μέσα στο καλοκαίρι ίσως, θα έχουμε εξελίξει αυτό το θέμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν τεχνικές λεπτομέρειες και πάντα ο διάβολος βρίσκει τις λεπτομέρειες, όπως λένε. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει μια συντριπτική, θα έλεγα, συμφωνία και ομοφωνία για το προς τα που πρέπει να κινηθούμε, νομίζω ότι θα πάει καλά αυτό. Και γρήγορα μάλιστα, γιατί έχει σημασία και η ταχύτητα.
1: Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε.
0: Οποιαδήποτε λήψη απόφαση.
1: Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι πέραν από το γεγονότος ότι υπάρχει μια ομοφωνία στην τοπική κοινωνία, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω. Είναι ότι η τοπική κοινωνία δεν είναι απλά να φύγει το Τελωνείο. Είναι παραγωγική στην κουβέντα. Λέει να φύγει και εμείς προτείνουμε να πάει και εκεί ή εκεί. Και εσείς διαλέξτε να πάτε είτε στο Διοπά είτε στο Κταίο.
0: Η θέση αυτή είναι τεκμηριωμένη. Υπάρχει μεγάλη επιβάρηση της πόλης, υπάρχει επιβάρηση κυκλοφοριακή και εν πάση περιπτώσει το λιμάνι, το οποίο έχει γίνει και ένα από τα σημεία αναφοράς της πόλης, ιδίως τώρα που είμαστε πλέον τουριστικός προορισμός στην Καβάλα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διαθέτει ένα κτηριακό δυναμικό το οποίο θα μπορούσε να απελευθερωθεί προς αξιοποίηση και να ομορφύνει την πόλη και όχι να δεσπόζει εκεί πέρα γκρίζο και άχρωμο. Έτσι στο μέσο ακριβώς, χωρίς να προσφέρει τίποτα.
1: Σίγουρα θα είναι κάτι όταν δεν ξέρεις.
0: Εικόνα της πόλης, επιβαρύνοντας την κυκλοφορία με φορτηγά κτλ. Πλέον δεν έχει πολυτέλεια η Καβάλα με το βαρύ κυκλοφοριακό της πρόβλημα. Ιδίως καλοκαιρινούς μήνες να υφίσταται και αυτή η συνθήκη. Πρέπει να αλλάξει.
1: Άρα το ζήτημα εδώ είναι και ο χρόνος, έτσι, να κινηθούμε δηλαδή γρήγορα, να πάρουμε αποφάσεις, να πάρουμε αποφάσεις.
0: Δεν υπάρχει χρόνο για χάσιμο. Θυμίζω ότι η σχετική απόφαση, ομόφωνα επαναλαμβάνω, λήφθηκε σε μια σύσκεψη που είχε οργανωθεί εκεί από την Αντιπεριφέρεια, τον κύριο Μαρκόπουλο, με παρουσία όλων, πριν από κάποιους μήνες. Μετά άρχισε μια σειρά επαφών με το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΔΕ κυρίως όμως Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε να μπει και αυτό στο παιχνίδι και να διαπιστώσει την ανάγκη και την ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη λήψης απόφασης και να προχωρήσουμε. Εκτιμώ ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε καθοριστικές εξελίξεις.
1: Εξελίξεις όμως έχουμε και σε ένα άλλο θέμα που έχει συζητηθεί και ιδίως η Καβάλα, από ό,τι μαθαίνω, είναι αυτή που ξεσηκώθηκε και περισσότερο για την υπόθεση αυτή των αδειών ή τέλος πάντων της εφαρμογής του νόμου για την διάθεση τροφίμων, ψημένων τροφίμων, τα σουβλάκια δηλαδή, στα διάφορα πανηγύρια, στις διάφορες εκδηλώσεις. Και εδώ, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει ένα φως στο τούνελ ότι θα έχουμε μια λύση εφαρμογή μεν του νόμου, αλλά με έναν τρόπο που θα βολεύει και τους πολιτιστικούς συλλόγους να κάνουν τα πανηγύρια.
0: Κοιτάξτε, για να το ξεκαθαρίσουμε, καταλαβαίνω ότι το θέμα συγκινεί πολύ κόσμο. Τα καλοκαιρινά πανηγύρια πλέον είναι κομμάτι, σημαντικό κομμάτι της αναψυχής και της διασκέδασης του κόσμου. Εγώ διαπιστώνω από πέρυσι, πρόπερσι, εδώ και ένα-δύο χρόνια δηλαδή, ότι σε κάθε πανηγύρι, λαϊκό πανηγύρι στο χωριό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, σε όλα τα χωριά δηλαδή, σειραίουν νέα παιδιά τα οποία διασκεδάζουν σχετικά οικονομικά. Δεν χρειάζεται ούτε να είσαι ντυμένος με

0: και να καταναλώνεις
1: μεγάλες ποσότητες αλκοόλ,
0: μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και με τη σχετική οικονομική επιβάρηση, πας εκεί και με 20 ευρώ λίγο πολύ, με καμιά μπύρα, καμιά ρετσίνα, κανένα σουβλάκι κτλ. Μπορείς να περάσεις πολύ καλά χορεύοντας και διασκεδάζοντας για πάρα πολλές ώρες. Άρα είναι ένας νέος τρόπος διασκέδασης. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε και κυρίως να μην το υπονομεύσουμε. Από εκεί και πέρα, γίνεται πολλή κουβέντα. Μάλιστα, χθες οργανώθηκε κάποια σύσκεψη, στην οποία δεν συμμετείχα εκεί οφελώς, διότι κρίνω ότι ο νόμος έτσι όπως διατυπώνεται και μετά την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του 2021, δίνει λύσεις έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι πλευρές. Δηλαδή, ποιος είναι ο φόβος, ότι πλέον δεν θα μπορεί ένας πολιτιστικός σύλλογος, μια ομάδα ποδοσφαιρική που κάνει χορό, να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να αγοράζει σουβλάκια ή οτιδήποτε, ας πούμε, για να ψήσει, προκειμένου να πουλήσει, να φάει ο κόσμος και να βγάλει και έξω.
1: Ναι, και με την εθελοντική εργασία των μελών για να έχει κέρδος.
0: Απαγορεύεται αυτό, ναι. Και πρέπει όλοι να απευθυνθούν σε εξειδικευμένες εταιρείες catering που θα παρέχουν αυτή την υπηρεσία, με αμοιβή βέβαια, με αποτέλεσμα να εξανεμίζεται έτσι το όποιο κέρδος, το όποιο έσοδο από τους συλλόγους αυτούς. Δεν είναι έτσι ακριβώς ο νόμος και στον τρόπο κατά τον οποίο θα εφαρμοστεί από τους υπηρεσιακούς, δηλαδή τις υπηρεσίες αντιπεριφέρειας που ελέγχουν, αν θέλετε, την τήρηση των υγειονομικών κανόνων και φυσικά τον Δήμο που εκδίδει ως αρμόδια αρχή τις άδειες. Τις θέσεις δηλαδή δραστηριοποίησης κατά τις διατάξεις του στασίμου εμπορίου με αυτό το πλαίσιο στείνεται, ας πούμε, μία ψησταριά για να ψηθούν σουβλάκια κατά την εξαγωγή ενός πανηγυρίου. Υπάρχει η δυνατότητα αυτή κατ' εξαίρεση από τους Δήμους άμα τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Ο νόμος λοιπόν επιτρέπει. Από εκεί και πέρα πρέπει να τηρούνται και κάποιοι κανόνες. Είναι απαραίτητο να τηρούνται κάποιοι κανόνες. Δηλαδή, τι ήθελε ο νομοθέτης εδώ να ρυθμίσει? Πρώτον, ότι δεν υπάρχει υγειονομικό ζήτημα, ότι δηλαδή η τροφή, ιδίως τα νοπά κρέατα που θέλουν κάποιες ειδικές συνθήκες συντήρησης και διάθεσης, δεν θα είναι θαλασμένο. Χρειάζεται, προφανώς υπάρχουν και κάποιοι λόγοι φορολογικοί, δηλαδή να έχει κάποια
1: κάποιες αποδείξεις να κόβονται, ναι.
0: Για τα χρήματα που διακινούνται. Και δεν ανάγκη αυτό να σημάνει ότι θα πρέπει να κλέβει ο κάθε σύλλογος, για να το πω έτσι πολύ ομά, ή ο κάθε πολιτιστικός σύλλογος να αποκρύπτει έσοδα κτλ. Υπάρχουν τρόποι. Και τρίτον και κυριότερον, αυτό ήταν το βασικό στοιχείο που έκανε τον νομοθέτη να έρθει να το ρυθμίσει, να μην υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Ιδίως κάτω στους καλοκαιρινούς μήνες, φανταστείτε ένα βράδυ που φυσάει πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: στείνεται μια πυρκαγιά ή μια ψυσταριά να ξεκινάει να φεύγουν σπίθες εδώ και από εκεί από τον αέρα και να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές ασφαλείας. Έτσι. Και αυτό πρέπει να γίνεται πιο οργανωμένα. Επομένως, αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι σύλλογοι, όλοι όσοι διοργανώνουν αυτές τις εκδηλώσεις, να το κάνουν λίγο πιο οργανωμένα. Να προβλέψουν. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό για να απαγορευτούν τα πανηγύρια και να
1: μπουν κάποια όρια στην ουσία.
0: Αλλά να μπουν κάποια όρια στους κανόνες διεξαγωγής και να τηρηθούν κάποιοι κανόνες ασφαλείας.
1: Mm-hmm.
0: Και επαναλαμβάνω, ο Δήμος μπορεί να χορηγεί άδειες σε πολιτιστικούς συλλόγους απευθείας για τη διοργάνωση αυτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και πέρα, αν ο σύλλογος, έχοντας πάρει την άδεια, απευθύνεται στην εταιρεία catering, είναι κάτι ερευνητέο. Και πέρυσι γίνονταν αυτά και πέρυσι πολλές εταιρείες catering. Τι catering δηλαδή?
1: Εταιρείες
0: κάποιος ο οποίος παρήχε τα σουβλάκια. Έτσι.
1: Ένα snack bar, ένα μεγάλο snack bar να δώσει.
0: Κάπως έτσι. Υπήρχαν συμφωνίες οι οποίες προφανώς απέδωσαν, ας πούμε, τα έσοδα που έπρεπε και στον πολιτικό σύλλογο. Ξέρετε, για πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους αυτές οι εκδηλώσεις είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος μαζί με τις λαχιοφόρες αγορές να βρίσουν έσοδα και έτσι να συνεχίσουν να υπάρχουν και να υφίστανται και να κάνουν εκδηλώσεις. Αυτό πρέπει ασφαλώς.

0: δώσει και να το λάβουν υπόψη. Έτσι, ο στόχος, είπαμε, δεν είναι να εξοντωθούν ή να σμπρωχτούν σε απαξία οι σύλλογοι αυτοί, αλλά να γίνεται όλη αυτή η διεξαγωγή των εκδηλώσεων οργανωμένα και κυρίως χωρίς να υπάρχει κίνδυνος τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ήπετρο για πυρκαγιές.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
0: Αυτό είναι όλο. Εκτιμώ ότι οι υπηρεσίες θα βρούνε τη λύση, θα βοηθήσουν εμείς αν πρέπει. Δεν θα ανησυχούσα. Το μόνο αξιοσημείωτο εδώ,
1: ναι,
0: και πρέπει σαν επίλογο να το βάλω στη συζήτηση, είναι ότι αυτός ο νόμος είχε ψηφιστεί το 2021.
1: Ναι, αλλά αυτή η τροπολογία που επιτρέπει τους Δήμους είναι το Μάιο.
0: Η τροπολογία ήρθε φέτος. Ναι. Ακριβώς. Η τροπολογία ήρθε φέτος. Μέχρι από το 2021 όμως μέχρι το 2026. Ο νόμος αυτός δεν εφαρμόζονταν.
1: Ναι. Απλά ήρθε μια ανακοίνωση Διεύθυνσης Υγείας τώρα το καλοκαίρι, πριν από 2 εβδομάδες, γι' αυτό ξύπνησαν τα πνεύματα.
0: Και υπάρχει, και από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν και καταγγελίες. Δεν ξέρω τι συμφέροντα υποκρύπτονται κάτω από αυτές τις καταγγελίες. Έτσι. Πραγματικά είναι αξιοσημείωτο. Και τώρα με τις καταγγελίες ξύπνησαν, να το πω έτσι, ευαισθητοποιήθηκαν κάποιοι και ζητάνε την εφαρμογή του νόμου που είναι ανεφάρμοτο στην ουσία από το 2021, παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Καλώς.
0: Ελπίζω ότι, μάλλον όχι ελπίζω, κάνω την εκτίμηση ότι όλα θα κυλήσουν χωρίς πρόβλημα, αρκεί και οι σύλλογοι να λειτουργούν κατά τρόπο λίγο πιο οργανωμένο, τηρώντας αυτούς τους κανόνες, για να κυλήσει το καλοκαίρι χωρίς παρατράγουδα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την κουβέντα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλώς, καλή συνέχεια. Ήταν ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Καβάλας, πρώην υπουργός, για το ζήτημα του Τελωνίου. Εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε. Τώρα δεν είναι, η ερώτηση δεν είναι εάν θα φύγει το Τελωνίο. Τώρα πλέον είναι πότε. Και ελπίζουμε σύντομα. Και βεβαίως κουβέντα και για τα πανηγύρια και για το ότι βρήκαμε λύση. Από ό,τι φαίνεται, με μια τροπολογία που δεν τη γνωρίζαμε. Δεν γνωρίζαμε τα του νόμου που είναι από το 2021, τον μάθαμε. Δεν γνωρίζουμε και για την τροπολογία που είχαμε τον Μάιο. Και τώρα πλέον έχουμε μια σφαιρική εικόνα για το πώς πρέπει να κυλήσει νομικά και αυτό το θέμα. Να μπουν όρια στην λειτουργία αυτών των εκδηλώσεων, αλλά να μην είναι και τόσο ασφυκτικά που να πνίγει στην κυριολεξία τους συλλόγους, τους πολιτιστικούς. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Press Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009.

0: Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Πινακότη. Πινακότη. Από τα άλλο μου τα αυτή.
2: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
3: Αλφα 88,6.
4: Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Για το ζήτημα του Τελωνίου μιλήσαμε πριν από λίγο με τον βουλευτή Καβάλα, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Πάμε να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα έχοντας στο τηλέφωνο το διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού λιμένος της Καβάλας, τον κύριο Άγγελο Βλάχο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βλάχο.
5: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
4: Σχολιάζαμε με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο ότι πλέον τώρα τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους στο ζήτημα του Τελωνίου και το ερώτημα δεν είναι εάν θα φύγει, αλλά τώρα πλέον το ερώτημα είναι πότε θα φύγει. Συμφωνείτε με αυτό?
5: Να υπενθυμίσω, κύριε Ιωάννου, ότι όταν όλοι πριν δύο χρόνια έβγαινε και μιλούσε για το θέμα αυτό, αντιμετωπιζόταν με σκεπτικισμό από τους περισσότερους στην πόλη. Επομένως, όχι θα συμφωνήσω, θα υπερθεματίσω σε αυτά που είπατε και στα οποία λέει και ο κ.
4: Παναγιωτόπουλος.
5: Έτσι, κ. Παναγιωτόπουλος. Και η δική μου αίσθηση, θα έλεγα και βαθιά εκτίμηση αυτή τη στιγμή, είναι ότι είμαστε στο σημείο του πότε. Τώρα, για να πω στην ουσία, το πότε σχετίζεται με τις αξιολογήσεις που θα κάνει και η ΑΔΕ ως προς τους επιλεφθέντες χώρους τυχών μεταφοράς. Δεν είναι, ξέρετε, μόνο το Τελωνίο ως διοικητική ενότητα. Είναι και το χημείο, είναι και η αποθήκη των κατασκευμένων.
4: Τα αυτοκίνητα κυρίως είναι. Τα αυτοκίνητα.
5: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να σας πω και νομίζω και παλιότερα σε εσάς έχετε ακούσει να λέω ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε κατασκευμένα αυτοκίνητα σε ένα κτίριο στην καρδιά του λιμανίου πάνω στην Προκυμαία. Δηλαδή είναι ανορθολογικό και παράλογο σε κάθε περίπτωση. Αυτά όλα νομίζω ότι πια έχουν οριμαστεί. Η αίσθησή μου είναι ότι η ΑΔΕ τα έχει αναγνωρίσει και να λέμε να αποδίδουμε κατά του Κέσσαρη στο Κέσσαρη. Φαίνεται ότι η αρμόδια λοιπόν ΑΔΕ έχει κατανοήσει τα θέματα αυτά και έχει σκύψει σκύβει αυτή τη στιγμή με σοβαρότητα. Και ο κύριος Βουρίκος ήταν πολύ ενημερωμένος ο Γενικός Διευθυντής Τελωνίων και προσωπικά αισθάνομαι, για να κλείσω την άποψή μου, ότι είμαστε σε τροχιά, αν θέλετε, πραγματικής συζήτησης, όχι ευκολογίου.
4: Ναι. Ναι. Ο κύριος Βουρίκος, όπως είπατε, είναι ο υπεύθυνος για τα Τελωνία στη χώρα. Ήρθανε στη σύσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα, στην οποία συμμετείχατε κι εσείς στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας.
5: Σωστά.
4: Τώρα.
5: Και μάλιστα, επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ είπα και μια ατάκα ενώπιον όλων.
4: Mm-hmm.
5: Το θέμα της μεταφοράς του Τελωνίου πιθανότατα είναι το θέμα που ενώνει το σύνολο των παραγωγικών φορέων, αυτοδιοικητικών και εκπροσώπων γενικά θεσμικών της πόλης, όσο κανένα. Είμαστε όλοι ευθυγραμμισμένοι.
4: Κάτι που δεν είναι δυστυχώς σύνηθες σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία της πόλης.
5: Γι' αυτό και το τόνισα.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, αφού είμαστε στο πότε, να πάμε και λίγο και στην άλλη κουβέντα. Θα φύγει.
5: Ναι.
4: Κάποια στιγμή θα φύγει. Ελπίζουμε σύντομα το Τελωνίο και όλες τις υπηρεσίες και τα κατασκευμένα. Τι θα γίνει στον χώρο εκεί?
5: Πρόθεση της διοίκησης της Old Alpha Epsilon είναι να αξιοποιήσει το χώρο προφανώς σε όφελος της εταιρείας, αλλά ταυτόχρονα επιδεικνύοντας ενεργά την κατανόηση και την ευαισθησία της για τη λειτουργία και να φέρουμε κυρίως τον χώρο της αποθήκης, που είναι νομίζω ο μεγαλύτερος κλειστός χώρος που μπορεί να βρει κανείς στην Καβάλα.
4: Σίγουρα.
5: Η προσωπική μου εισήγηση, γιατί δεν είναι μονοπρόσωπα αυτά τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε, η δική μου εισήγηση και σκέψη, αν θέλετε, αφετηριακά, έτσι δεν δεσμεύω κανέναν, είναι πως αυτός ο χώρος, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και σε άλλα ευρωπαϊκά λιμάνια, θα πρέπει να μείνει ως ένας πολυχώρος πολιτιστικών και εμπορικών χρήσεων. Φανταστείτε δηλαδή ότι για ένα μήνα, λέω τώρα ενδεικτικά, έτσι,
4: ναι,
5: Έτσι, φανταστείτε ένα χώρο που το χειμώνα έχει ένα παγοδρόμιο. Φανταστείτε ότι έχει ένα χώρο ένα μήνα και έχει φεστιβάλ πύρα. Έχει ένα φεστιβάλ γεύσεων. Ξέρω εγώ, λέω, δεν ξέρω. Έχει, ξέρω εγώ, μουσικές εκδηλώσεις το χειμώνα και την άνοιξη σε ένα τόσο μεγάλο χώρο. Εφόσον φυσικά επιτραπούν τις σχετικές χρήσεις.
4: Ναι, θέλω με τις άδειες. Ναι.
5: Ακριβώς. Θέλω να πω, πρόθεσή μας δεν είναι να το κάνουμε αυτό το χώρο. Να το κάνουμε, ξέρω εγώ, μια μίσθωση για να γίνει ξενοδοχείο, δεν ξέρω και εγώ τι, ξέρω εγώ, να γίνει σούπερ μάρκετ. Δεν είναι αυτή η πρόθεση, τουλάχιστον του ομιλούντος. Η σκέψη μας είναι να συναντήσει η σκοπιμότητα, την ανάγκη της πόλης και να καλύψει, αν θέλετε, όπως είπα, τις σχετικές δυνατότητες σύμφωνα με τα όσα γίνονται και σε άλλα ευρωπαϊκά λιμάνια. Στην καρδιά της πόλης, πάνω στην Περατζάδα, στο κεντρικό σημείο, προς όφελος πολιτών, επισκεπτών, τουριστών.
4: Δηλαδή, πολιτικές δράσεις, κοινωνικές δράσεις, έτσι, για τον κόσμο, σαν ένας χώρος συνάθρησης.
5: Να μην παρεξηγηθώ, προσέξτε, με μισθώσεις κανονικά.
4: Ναι, ναι.
5: Να κρατηθεί η ενότητα του χώρου, δηλαδή να μην είναι μια μακροχώρια παραχώρηση σε εσάς που θα έρθετε, ξέρω εγώ, και θα πουλάτε, δεν ξέρω, ΑΒ. Ιδανικά, ευέλικτες μισθώσεις, καλύπτοντας ανάγκες που έχει πόλη, το τουριστικό προϊόν, η λιμενική δραστηριότητα, αλλά όχι, ας πούμε, χρήσεις, όπως σας είπα, εμπορική, όπως, ξέρω εγώ, ενδεχομένως και παλιότερα.
4: Ναι, ίσως τώρα με αυτή την ερώτηση κάνουμε άλματα μπροστά, αλλά θέλω να την κάνω. Εσείς
5: παρακαλώ.
4: Είστε έτοιμοι ως ΣΟΛΚ, γιατί αυτό χρειάζεται να γίνουν κάποιες μελέτες, να γίνει μια προετοιμασία μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Βεβαίως θα μου πείτε, καθίστε πρώτα να το πάρουμε, να φύγει το Τελωνείο και μετά κάνουμε τα υπόλοιπα.
5: Αυτό θα σας πω. Θα σας πω ότι είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε το κουμπί, το λέω λίγο χαριτολογώντας, τη στιγμή που θα έχουμε μια επίσημη ενημέρωση να προχωρήσουμε στις προμελέτες ή στις λεγόμενες μελέτες σκοπιμότητας, τεχνικές εκθέσεις για τη χρήση του κτηρίου και τις προϋποθέσεις προδιαγραφές που έχει, για να μπορώ αυτά που σας λέω να τα πω και υπεύθυνα. Τώρα εκφράζω κάποιες σκέψεις για να δούμε το στίγμα των προσανατολισμών μας.
4: Άρα υπάρχει ετοιμότητα. Αυτό κρατάμε από τον ΟΛΚ όταν με το καλό 100%. Έχουμε την θετική αυτή εξέλιξη να προχωρήσει. Μάλιστα.
5: 1000%.
4: Τώρα, θέλω να αλλάξουμε τοποθέτηση εκεί στο λιμάνι και να πάμε πιο κοντά, από την άλλη πλευρά. Να πάμε στο ανοιχτό κολυβητήριο. Πριν από λίγες εβδομάδες ήρθε στην Καβάλα ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, ο κύριος Σταμπουλίδης. Και εκεί βρεθήκαμε στον ΟΛΚ και άνοιξε μια κουβέντα περί συνεργασίας, στενής συνεργασίας, πόρευσης κοινής του ΟΛΚ και του Υπερταμείου με το Δήμο Καβάλας για το ανοιχτό κολυβητήριο. Φαίνεται ότι υπάρχει μια διάθεση από τον Δήμο να πάμε σε αυτό που όλοι θέλουμε. Αυτή την γρατζουνιά στο λιμάνι της Καβάλας να τη σβήσουμε επιτέλους.
5: Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο μαζί σας. Για μας, όπως το είχα πει άλλωστε και τότε, ήταν ξεχωριστή χαρά η δήλωση του αρμοδίου υπευθύνου για τα θέματα των λιμένων, αναπληρωτή διευθύνου συμβούλου του Υπερταμείου, του Σταμπουλίδη, για την ανάγκη αξιοποίησης των χώρων που έχει υπό την αρμοδιότητά του ο οργανισμός. Ήταν ξεκάθαρος, όπως ξεκάθαρος ήταν στο άνοιγμα που έκανε και προς το Δήμο. Με βάση την ενημέρωση που έχω, εξάλλου νομίζω και εσείς το έχετε γράψει, αν θυμάμαι καλά στο σκρίτημά σας, έχει γραφτεί και στο σχετικό τύπο, έγινε μια συνάντηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι με τον κύριο Δήμαρχο στην Αθήνα,
4: ναι,
5: με τον κύριο Σταμπουλίδη, και μάλιστα χτες, μόλις χτες διάβαζα ή σήμερα διάβαζα μια συνέντευξη του Δημάρχου.
4: Ακριβώς, χθες την κάναμε, ναι.
5: Μάλιστα, πολύ ωραία. Στην οποία ο κύριος Δήμαρχος εκφραζόταν, νομίζω, θετικά για το ενδεχόμενο αυτό, αντιλαμβάνομαι. Προσλαμβάνω αυτή τη δημόσια δήλωση του κυρίου Δημάρχου ως ένα είδος, να το πω, ας το πούμε, όχι μόνο θετική ένδειξη ή μη και δέσμευση από την πλευρά του Δήμου ότι προχωράει η συζήτηση για να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα. Εμείς στο ΣΟΛΚ είμαστε εδώ τη στιγμή που θα μας ζητηθεί για οποιαδήποτε συνάντηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή υπάρχει και επικοινωνία απευθείας του Δήμου με το μέτοχό μας. Εγώ θέλω να τονίσω ότι ο ΟΛΚ με συνέπεια και υπομονή περιμένει και με σεβασμό και στη Δημοτική Αρχή να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό που μέχρι τώρα είναι σε βάρος του πολίτη και του επιστήμου.
4: Σωστά,
5: δηλαδή,
4: σωστά.
5: Ένα κλειστό χώρο αναξιοποιητό και παραμελημένο.
4: Τώρα, και εδώ πάλι να δούμε. Είναι έτοιμος ο ΟΛΚ? Εντάξει, πολύ νωρίς και αυτή η ερώτηση, δεν το συζητάμε, αλλά και αυτή πρέπει να γίνει. Για το τι θέλουμε να το κάνουμε εκείνο το σημείο. Γιατί ακούστηκαν πολλά. Να γίνει μια μαρίνα για μεγάλα σκάφη. Να γίνουν και κάποια

0: καταστήματα εστίασης στο χερσαίο κομμάτι. Τι σκεφτόμαστε για εκείνο το σημείο, κύριε Βλάχο?
1: Έχουμε, νομίζω, ήδη έχει γίνει κατανοητό και από την κουβέντα που κάναμε και από τις δηλώσεις του κ. Δημάρχου, που αναφέρθηκε, ότι υπάρχει αυτή η επαφή απευθείας με το υπερταμείο και το μέτοχό μας. Επειδή από εκεί θα έρθει, αν θέλετε, και η σχετική έγκριση για να κατανοήσουμε, αν θέλετε, τυχόν δεσμεύσεις που έχει ο ΟΛΚ από το μέτοχό του, θα μου επιτρέψει σήμερα να μπορεί να εκφράσω μόνο σκέψεις.
0: Ναι.
1: Ασφαλώς και ο χώρος αυτός υφίσταται προγραμματικά για τη δυνατότητα μελλοντικής κατασκευής μιας μαρίνας στον χώρο της Ραψάνης. Βεβαίως εκεί όμως, ποιο είναι το πρόβλημα, δεν υπάρχει κάποια χρηματοδότηση και δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή να μπορώ να σας το πω. Υπάρχει μία, αν θέλετε, αυτή είναι η άποψη για τη βέλτιστη αξιοποίηση.
0: Mm-hmm.
1: Όμως δεν υπάρχει κάποιο κονδύλι, ούτε έχω κάτι να σας πω παραπάνω γιατί πρέπει να έχουμε.
0: Ναι.
1: Μέχρι να γίνει αυτό, και αν γίνει αυτό, το οποίο δεν μπορώ να δω ότι αυτό θα μπορεί να γίνει σε λιγότερο από κάποια χρόνια, το κολυμβητήριο δεν μπορεί να παραμείνει, ο χώρος δηλαδή, θέλω να πω συνολικά, ο λεγόμενος δεν είναι μόνο ο χώρος της επιστήμης, είναι και ο χώρος του χερσαίου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να παραμείνει έτσι. Άρα, επομένως, είτε μακροπρόθεσμα παίρνουμε μία καθοδήγηση στο μέτοχό μας και προχωράμε και σε μακροπρόθεσμο σχεδιάζουμε. Άρα σε επενδύσεις με ορίζοντα αντίστοιχο, είτε που το θεωρώ πιθανότερο, πάμε σε πιο βράχι μεσοπρόθεσμους σχεδιασμούς και ψάχνουμε χρήσεις που δεν θα απαιτούν βαριές επενδύσεις από τον όποιο παραχωριστή ο Παύλο επενδυτή.
0: Όπως?
1: Να σας πω ένα παράδειγμα τώρα. Να σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Θα μπορούσε ο χώρος της μεγάλης πισίνας, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για τον αρχικό σκοπό για μια σειρά λόγων, αλλιώς θα έχει αξιοποιηθεί το Δήμο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μπορούσε, έχω ακούσει προτάσεις, δεν τις έχω μελετήσει, θα μπορούσε να γίνει ένας χώρος που θα μπορούσε να διεξάγεται το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, να είναι χώρος beach volley, λέω ένα παράδειγμα τώρα. Θα μπορούσε να είναι ένας χώρος που θα γίνονται events, τελετές, δεξιώσεις και ρωτή. Σίγουρα θα μπορούσε να έχει μέσα ένα ή δύο ή τρία, ας το πούμε, μικρά αναψυκτήρια.
0: Μάλιστα. Να είναι ένα χώρο συνάθρησης χώρου με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ουσία μας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα, προφανώς, εγώ και παλιότερα έχω εκφραστεί σε αυτό, είμαι θετικός, προφανώς και ο Δήμος σας έχει μια ωφέλεια. Δεν είναι κανείς αρνητικός σε αυτό. Εδώ το ζήτημα είναι, δεν είναι θέμα, ξέρετε...
0: Ποιος θα πάρει τι...
1: Δεν είναι δυνατόν να μην είναι ανοιχτό το παραθαλάσσιο μέτωπο για τον επισκέπτη.
0: Ναι.
1: Αν προσέξετε, στη βόλτα που κάνει κανείς, κλείνει. Δηλαδή σταματάει ουσιαστικά το παραθαλάσσιο μέτωπο. Δεν είναι στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή σταματάει η δυνατότητα του επισκέπτη από το ένα άκρο να πάει στο άλλο. Εμείς θέλουμε να το αποδώσουμε. Να βρούμε με συνένεση και με τον τρόπο που ήδη φαίνεται να διαγράφεται μπροστά μας, να βρούμε τον βέλτιστο τρόπο να αξιοποιηθεί. Εγώ προσωπικά είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε προτάσεις. Είμαι βέβαιος.
0: Ναι.
1: Είτε βραχυπρόθεσμες, είτε μακροπρόθεσμες.
0: Μάλιστα.
1: Συμπερασματικά, μετά από αυτά που είπε και συνέντευξη του ο Δήμαρχος, προσωπικά περιμένω να χτυπήσει το τηλέφωνο μου. Τι να πω άλλο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι μας είπε στην κουβέντα που κάναμε τη ραδιοφωνική, αυτή τη στιγμή προέχουν κάποια άλλα ζητήματα για το Δήμο που είναι πιο επίγοντα, όπως για παράδειγμα το γυμναστήριο της Καλαμίτσας που ύψους 9 εκατομμυρίων και από εκεί πέρα μόλις τελειώσουν αυτά σε λίγες εβδομάδες θα υπάρχει και το επόμενο ανάμεσα στα οποία ελπίζω να έχουμε και αυτή την κουβέντα για το ανοιχτό κολυμβητήριο.
1: Κύριε Ιωάννου, να σας θυμίσω ένα ευαγγελικό ρητό: και τούτο ποιήν κακή νομία φιένε και το να κάνουμε και το άλλο να κάνουμε.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή
0: μάλιστα.
1: Θέλω να πω εγώ τώρα σας μιλάω ρητορικά.
0: Ναι.
1: Εμποδίζει κανέναν να προχωράει και να οριμάζει κουβέντα ή μήπως ο χρόνος, αν θέλετε, δεν είναι πολύτιμος. Η δική μας άποψη είναι ότι η συζήτηση, εφόσον έχει ανοίξει, πρέπει να προχωρήσει και όχι να χαθεί και το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Καλώς. Το Γοργόν λοιπόν και χάρη να έχει. Πριν κλείσουμε.
1: Από την πλευρά μας είναι ξεκάθαρο.
0: Ωραία. Πριν κλείσουμε, θέλω δύο έτσι μικρά ερωτηματάκια. Αν υπάρχουν κάποιες εξελίξεις για το χώρο εκεί της παραλίας, τον προσύνομο Μόλο, αν έχουμε κάτι να πούμε σε σχέση με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, αν υπάρχει κάτι καινούριο.
1: Να υπογραμμίσουμε σε όσους τυχόν δεν έχει καταστεί σαφές ότι στα

0: αιτήματα που κατατέθηκαν στο κοινοβούλιο, οι απαντήσεις ήταν αποστομωτικές. Ο οργανισμός στη διοίκησή του είναι νόμιμες και με ιδέουσα επιμέλεια ως τώρα έχουν πράξει και περιμένει το αρμόδιο Υπουργείο, αν θέλετε, να προχωρήσει την υπηρεσία του με κάποιες διευκρινήσεις που εμείς παρέχουμε αυτή τη στιγμή. Όταν μπορέσει, δεν σημαίνει σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε ένα εξάμηνο, δεν το γνωρίζω, ναι. Δεν το προδικάζω, ναι. Ούτε την έκβαση προδικάζω. Να προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο και να παράσχει τη σχετική ενδεχομένως έγκριση, ώστε να προχωρήσουμε, εάν υπάρχει τη έγκριση, τα υπόλοιπα στην αρμόδια με τη σειρά της.
1: Ένα-ένα. Ωραία. Τώρα, τελευταία ερώτηση. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει έτσι, θετική ανταπόκριση στο αίτημα του ΟΛΚ από στην Μεραρχία να έχουμε έναν ιστό εκεί στην επωνομαζόμενη πλατεία Κανάρη, ατύπως ονομαζόμενη πλατεία Κανάρη, στο παραλιακό μέτωπο της στην παραλιακή λεωφόρο, προκειμένου εκεί να γίνεται η τελετή της έπαρσης και της υποστολής της σημαίας. Ισχύει αυτό?
0: Να αντιστρέψω την κουβέντα σας.
1: Παρακαλώ.
0: Όχι μόνο ισχύει, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα αίτημα σοβαρό, τεκμηριωμένο, προφανές, ορθολογικό, επί των συμφέρων της κοινωνίας, της πόλης, της κοινότητας, που να έχει έρθει στον όλο και να μην γίνει δεκτό.
1: Μάλιστα.
0: Με δικά μας έξοδα λοιπόν σε διάφορα επίπεδα, για τις κατασκευές, πατιός κλπ. Και με την ομόφωνη γνώμη άμεσα και χωρίς καμία έτερη συζήτηση, φυσικά αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Και πάντα είμαστε θετικοί σε τέτοια πράγματα, ούτε να τα συζητάτε.
1: Πότε θα το δούμε αυτό, πότε θα έχουμε αυτές τις...
0: Μα νομίζω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι μέχρι το τέλος του μήνα, αν θυμάμαι
1: τέλος
0: καλά,
1: μήνα.
0: Από την υπηρεσία μου, αν δεν κάνω λάθος. Mm.
1: Τέλος Ιουνίου, μας λέτε, έτσι, δηλαδή σε λίγες μέρες.
0: Ναι, γιατί αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έρθει και ο κύριος Δημοκρατίας.
1: Ναι, στα ελευθέρια, ο κύριος Στασούλας, σωστά.
0: Δεν θέλω να πω μια κουβέντα, γιατί δεν έχω μιλήσει αυτό το τελευταίο, ξέρω, δύο εργάσιμες μέρες με τους αρμόδιους στην υπηρεσία μου και αυτό, αλλά η πρόθεσή μας είναι το στομότρο. Μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Άμεσα.
1: Καλώς.
0: Αλλά κρατήστε την κουβέντα μου, σας παρακαλώ. Ο ΟΛΚ είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Και παρακαλώ όλους να το θυμούνται αυτό και να μην, αν θέλετε, ακούνε διάφορες παραπλανητικές φωνές που για δικούς τους λόγους προσπαθούν να πετάξουν τον μπαλάκι και το ανάθεμα. Ο ΟΛΚ είναι οντότητα δημοσίου συμφέροντος δίπλα στην κοινωνία. Ανώνυμη εταιρεία. Βεβαίως πρέπει να προσπίσει το δημόσιο συμφέρον. Έτσι, προσέξτε το αυτό πράγμα. Και ταυτόχρονα όμως με δυστυχία έμπρακτη. Το αποδεικνύουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Βλάχο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, να είστε πάντα καλά.
1: Ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος της Καβάλας. Μιλήσαμε για το Τελωνείο, αυτό ήταν το βασικό κομμάτι της κουβέντας μας. Είπαμε τώρα πλέον να συντομεύουμε για να έχουμε την ολοκλήρωση αυτής της μετακόμισης. Όταν θα την έχουμε, ο ΟΛΚ είναι έτοιμος να κάνει τις κινήσεις για να έχουμε αυτό το χώρο στην υπηρεσία, αν θέλετε, της κοινωνίας της Καβάλας. Με δράσεις, με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με οτιδήποτε μπορεί να αλλάξει έτσι την εικόνα και να μην είναι ένα ξένο σώμα μέσα στο κέντρο της πόλης της Καβάλας αυτό το τεράστιο κτίριο. Να το αξιοποιήσουμε προς όφελος, επαναλαμβάνω, της κοινωνίας. Τώρα, το ίδιο πρέπει να γίνει και με το ανοιχτό κολυμπητήριο. Χθες μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, περίπου τέτοια ώρα, για το ανοιχτό κολυμπητήριο. Μας είπε ότι και αυτός έχει κάποιες επαφές και με το υπερταμείο στην Αθήνα και με τον κύριο Σταμπουλίδη, δηλαδή τον αρμόδιο αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο. Άρα ανοίγει εδώ ο δρόμος, ο κύριος Βλάχος μας είπε είμαστε έτοιμοι να μην χάσουμε και χρόνο, να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα για να φτάσουμε στο σημείο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είτε μακροπρόθεσμα με το ανοιχτό κολυμπητήριο, δηλαδή να γίνει μια μεγάλη μαρίνα για τον ελιμενισμό μεγάλων σκαφών, ή βεβαίως και κάτι σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα για να αποκτήσει ζωή εκείνο το μέρος και να μην είναι, όπως είπαμε, μια γρατζουνιά στην εικόνα του λιμανιού της Καβάλας. Στο κομμάτι του μονόπετρου εκεί της παραλίας έχουν γίνει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, έχουν δοθεί απαντήσεις. Ο ΟΛΚ, λέει ο κύριος Βλάχος, είναι μέσα και λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και σε αυτό το πλαίσιο περιμένει και εγκρίσεις. Θα δούμε αν θα δοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και τέλος, όπως σας είπαμε, είναι πλέον το αίτημα έχει γίνει δεκτό από τη Μεραρχία προς τον ΟΛΚ. Εκεί να στηθεί στην ατύπωση, όπως είπαμε, επωνομαζόμενη πλατεία Κανάρη, που είναι η πρωτομή του Κανάρη, στην παραλιακή λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, να γίνει εκεί να τοποθετηθεί ένας μεγάλος ιστός και εκεί να γίνεται κάθε Κυριακή ή εκδήλωση.

0: Δήλωση τέλος πάντων έπαρσης και υποστολής της σημαίας με στρατιωτικό άγημα. Αρχής γενομένης, προφανώς με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στη διάρκεια των ελευθερίων της Καβάλας σε λίγες ημέρες. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
1: Πόσο θα γυρίζει η γη.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Αλφα 88,6.

Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τη μία, πριν από την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Να πούμε ότι στο σημερινό πρωινό είδαμε μια ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων της Καβάλας. Μια ανακοίνωση που στην ουσία ήταν μια επιστολή που έστειλε προς τον διευθυντή του ΔΔΕ της Καβάλας, τον κύριο Σάβα Τακίδη. Και τι έλεγε αυτή η επιστολή? Σας παρακαλούμε, μην κάνετε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης τις ώρες αιχμής στα διάφορα σημεία και ειδικά τώρα το καλοκαίρι του νομού Καβάλας. Και επίσης, όταν τις κάνετε αυτές τις διακοπές ηλεκτροδότησης, να είστε συνεπείς στο πρόγραμμα. Να μην λέτε ότι θα κόψετε τη μία μέρα την επόμενη το ρεύμα από τις 8 μέχρι τις 2, αλλά το κόβετε για παράδειγμα στις 9 και επανέρχεται στις 3. Ό,τι λέτε να το κάνετε, γιατί έχουν παρατηρηθεί πολλά τέτοια φαινόμενα και υπάρχουν πολλά παράπονα.

από τις επαγγελματίες. Δεν μπορούν να δουλέψουν οι άνθρωποι και δικαίως διαμαρτύρονται. Και αφού είμαστε στο χώρο του ΔΔΕ, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έκανε παρεμβάσεις σε μετρητές του ΔΔΕ, απογομίζοντας κέρδη που φτάνουν τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με το ΔΔΕ, και αφορά κύκλωμα που φέρεται να προέβαινε σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε μετρητές επιχειρήσεων και κατοικιών. Σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, η δράση της οργάνωσης επεκτείνεται σε περιοχές της Αττικής, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, σε όλη την Ελλάδα. Και τι γινόταν εδώ με απλά ελληνικά? Αντί να πας στον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειας να πληρώσεις το λογαριασμό σου, πήγαινε σε αυτούς και βεβαίως ή τους έλεγες ή σου έλεγαν: θέλεις να μειώσεις την κατανάλωση? Θα έρθουμε εμείς και θα πειράξουμε το λογαριασμό. Βεβαίως με το αζημίωτο. Αλλά εσύ θα είσαι κερδισμένος. Δεν θα πληρώσεις, για παράδειγμα, 200 ευρώ στη ΔΕΗ ή

0: πληρώσεις 50 σε εμάς. Κάπως έτσι ήταν στημένο το κύκλωμα, το οποίο επαναλαμβάνω στις πρώτες εκτιμήσεις αναφέρει ότι έχει κύκλο εργασιών και κέρδη 9 εκατομμύρια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: όλα επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα

0: στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζη Γαβριηλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Αλφα 88,6.
6: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός της ζωής. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές τους, είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλή ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά.

0: Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: Περνάμε αμέσως στις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους με τις φωνές των πρωταγωνιστών. Μεταξύ άλλων θα δούμε τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Έρχεται να εφαρμόσει απόφαση του Αρείου Πάγου να βάζει τον τόκο πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο έτος. Θα έχει και αναδρομική ισχύ πώς και πόσο ωφελείται ο δανειολήπτης.
1: Αναδρομικές ελαφρύνσεις για τους δανειολήπτες, πάρα πολύ σημαντικές, καθώς πλέον θα μιλάμε ότι ο τόκος αναγνωρίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου.
0: Για ισόβιος πρόεδρος το πάει ο Ερντογάν. Ο εκπρόσωπος του κομματός του ανακοίνωσε πως ο Τούρκος πρόεδρος θα είναι και πάλι υποψήφιος. Για να το κάνει βεβαίως θα πρέπει είτε να αλλάξει το Σύνταγμα είτε να επικαλεστεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2: Φοβάται το Ισραήλ. Το φοβάται πάρα πολύ το Ισραήλ και συνεπώς φοβάται και τη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ και την Κύπρο. Άρα δεν του είμαστε και εύκολοι για να μας κάνει ό,τι θέλει. Ωστόσο κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει τι μπορεί να μπει στο οπτικό του πεδίο αν θελήσει να πάει σε εκλογές πολύ σύντομα.
3: Ενώ έπαιζε το σενάριο μέχρι πριν από περίπου ένα μήνα πριν τις υποθέσεις με τον Οζέλ, δηλαδή τα ιστορικά του ΖΚΠ για πρόεδρος εκλογές, νομίζω αυτό το επικρατέστερο τώρα είναι αλλαγή του συντάγματος.
0: Και κάτι που από αυτά που προκαλούν οργή, τα γνωρίζετε τα σιτράκ, είναι πλέον ευτυχώς είναι σε πάρα πολλές παραλίες, είναι αυτοί οι διάδρομοι, ξύλινοι διάδρομοι που καταλήγουν στη θάλασσα και διευκολύνουν συμπολίτες μας με αναπηρίες, με αναμυρικά αμαξίδια να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Κάποιοι λοιπόν βανδάλισαν, κατέστρεψαν μια τέτοια εγκατάσταση στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης, η Βούλα Πατουλίδου.
4: Εδώ τίποτα, ανέβηκαν πάνω στις άκρες και χοροπηδούσαν. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά με ξεπερνάει του να κόβεις τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να πάει για αναπνοή, αδερφέ.
0: Όλους μας ξεπερνάει νομίζω αυτό που μόλις ακούσαμε. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρσυνταξία, Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης πάντοτε την ίδια ώρα. Να είσαι καλά Δημήτρη, καλώς όρισες.
5: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Έχουμε πρόβλημα στην Κηφισού, θα μου πεις πότε δεν έχουμε.
0: Έλατε.
5: Πρόβλημα. Ναι. Και κάθε χρόνο οφείλω να παρατηρήσω πως είναι και δυσκολότερη η λεωφόρος Κηφισού. Στην άνοδό της λοιπόν από το Εγάλεο προς τη Νέα Φιλαδέλφια έχει ανατμήματα μποτιλιάρισμα. Πώς θα τα αποφύγετε φίλες και φίλοι? Η πρώτη τη τάξη επιλογή σας εναλλακτική είναι η Πατησίων. Μην σας κάνει απορία, είναι η Πατησίων, είναι εξαιρετική η Πατησίων, μέχρι να σας βγάλει στην Αγία Βαρβάρα, τα Ανοπατήσια και να στρίψει τα αριστερά να βγείτε κατευθείαν μέσω της προέκτασης της Αχαρνών στην Εθνική Οδό. Η δεύτερη επιλογή σας είναι η Αχαρνών ή η άνοδος Κηφισίας. Εάν είστε στα δυτικά προάστια, στην Θιβών ας πούμε, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε, αλλά θα καθυστερήσετε λιγάκι στην πλατεία των Αγίων Αργύρων. Τι άλλο έχουμε? Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή βεβαρημένες, όπως πολλές φορές είναι αυτή την ώρα. Ο καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού θα σας καθυστερήσει και δευτερευόντως η Σταδίου στο δεύτερο μισό της. Και κλείνω με το Σκαραμαγκά, γιατί αρχίζει και πάλι να παρουσιάζει πρωινή εικόνα, κυρίως η Σχιστού, αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου και την Κόρινθο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς θα αρχίσουμε από την είδηση που έδωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών και αλλάζει το τοπίο σε ό,τι αφορά τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, όσους δηλαδή μπήκαν υπό την προστασία του νόμου για την πρώτη κατοικία. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο, εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου για το πώς πρέπει να μπαίνει ο τόκος πάνω στη δόση και όχι τη μηνιαία δόση και όχι πάνω σε όλο το χρόνο, αλλά δίνει και αναδρομική ισχύ με αποτέλεσμα ένα επιπλέον όφελος για τους

0: δανειολήπτες. Το πώς, το γιατί, με απλά λόγια και παραδείγματα, θα μας πει ο Κωνσταντίνος Δαυλός, που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ξέρω πως έχεις κάνει πάρα πολύ δουλειά, την είδαμε και στη τηλεόραση. Οπτικοποιημένη είναι πιο εύκολο να καταλάβει κάποιος το τι συμβαίνει.
1: Ναι, αλλά επειδή είμαστε εδώ για να οπτικοποιούμε το ραδιόφωνο, θα το κάνουμε και εδώ εξαιρετικά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό θέλει λίγους αριθμούς, θέλει αυτή η δουλειά για να καταλάβει.
1: Δεν θα είναι πολύ. Δεν θα είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς, τι λέει η απόφαση, τι είναι αυτό που ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο.
1: Ας ξεκινήσουμε από την καθολικότητα της απόφασης. Και το λέω επειδή κάθε φορά που έρχονται αποφάσεις του Αρείου Πάγου γίνεται η γνωστή ερώτηση. Τους αφορά όλους, θα πρέπει άλλοι να προσφύγουν, γιατί να μην αφορά και εκείνους που δεν προσέφυγαν κτλ. Εδώ λοιπόν τους αφορά όλους. Δεν χρειάζεται να προσφύγει κανένας, διότι έρχεται ο νόμος και είναι καθολικός. Τι λέει ο νόμος. Παίρνει λοιπόν τη βασική απόφαση που, όπως την είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, υπολογίζει πλέον τον ντόκο στην μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια δραματική πτώση του τόκου, του κομματιού του τόκου από τα τοκοχρεολύσια, που πληρώνει κάθε μήνα, που πληρώνεται κάθε μήνα με την δόση. Και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ από το 2024. Αυτό αφορά πάντα τους καλοπληρωτές, εκείνους δηλαδή που μπήκαν σε μια ρύθμιση και συνέχισαν να την πληρώνουν. Τι τους λέει? Τα ποσά που δίνατε, που εμπεριείχαν και τόκο και κεφάλαιο, θα αφαιρέσω τον τόκο, θα τον ρίξω δηλαδή σε αυτό το πολύ μικρό ποσό που θα δούμε ότι θα πέσει ο τόκος, και αυτό το μικρό ποσό θα σας το υπολογίσω έτσι ώστε να σας μειώσω και την οφειλή τελικά τη συνολική, αφαιρώντας και από το κεφάλαιο δηλαδή. Κάνοντας ναι. Καλοπληρωμή και
0: άρα,
1: επειδή
0: έχει αναδρομική ισχύ, δεν έρχεται να σου πει σου δίνω πίσω όσα σου κρατούσε η τράπεζα, τα επιπλέον, αλλά αυτά τα επιπλέον
1: τα αφαιρώ από το δάνειο. Πάμε λοιπόν να δούμε το παράδειγμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος έχει ένα δάνειο το οποίο το 2024 έχει υπόλοιπο 144.500 ευρώ. Η προηγούμενη δόση ήταν 731 και θα την πλήρωνε για 300 μήνες. 300 μήνες είναι 25 χρόνια.
0: Κάποιος λοιπόν μέχρι τον προηγούμενο μήνα έβασε στην τράπεζα 731 ευρώ.
1: 731. Τώρα λοιπόν από αυτά τα 731 θα πληρώνει τα 482 που είναι η αποπληρωμή του κεφαλαίου και 1 ευρώ για τον τόκο. Άρα η δόση του πέφτει από τα 731 στα 483.
0: Είναι πολύ σημαντική διαφορά. Πολύ
1: η
0: σημαντική
1: διαφορά λοιπόν αυτή, για να το δούμε και στο σύνολο του κεφαλαίου, εάν λοιπόν αυτά τα 144.500 ευρώ φτάσει στους 300 μήνες, θα τους πλήρωνε με το προηγούμενο τρόπο, θα πλήρωνε από 144.500 ευρώ, θα πλήρωνε 219.352. Τώρα θα πληρώσει, αντί 144.500, θα πληρώσει 144.933. Έχει κέρδος δηλαδή 74.400.
0: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και στο τελικό ποσό και στο μήνα.
1: Πολύ σημαντική διαφορά. Και αυτό λοιπόν, επειδή κάποιος πάντα πληρώνει το μάρμαρο, πού θα αποτυπωθεί? Υπολογίζονται ότι αυτό αφορά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Το σύνολο των ποσών που χρωστάνε, τα οποία έχει το σύστημα Ηρακλής, είναι 16,5 δισεκατομμύρια.
0: 16,5
1: δις. Από αυτά, 500 εκατομμύρια μέσα σε 20 χρόνια θα αφαιρεθούν από την μείωση των δόσεων, δεν θα τα πάρει δηλαδή το σύστημα Ηρακλής, και 200 εκατομμύρια από την αναδρομικότητα. Άρα δηλαδή αυτοί οι δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι θα γλιτώσουν συνολικά 700 εκατομμύρια ευρώ.
0: 700 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό το ποσό. Θα ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη. Αυτό συμπεριλαμβάνεται σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Σε μια τροπολογία η οποία θα έρθει.
0: Πιθανότατα
1: θα κατατεθεί σήμερα, αναμένεται να ψηφιστεί αύριο.
0: Όχι, το λέω και για εκείνους που μας ακούνε. Πλησιάζει και τέλος του μήνα. Δηλαδή σκέφτεται και ο άλλος. Στο τέλος του μήνα, εγώ τι θα πληρώσω, με το παλιό ή το καινούριο? Θα έχει προλάβει να περάσει?
1: Με ρωτάς τώρα για το αν θα τρέξει, αν θα προλάβουμε την επόμενη εβδομάδα. Ενδεχομένως μπορεί να την προλάβει για τον επόμενο μήνα.
0: Για
1: τη δόση του επόμενου μήνα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Ακούμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη. Ήταν σε μια εκδήλωση που διοργανώνει μια ιστοσελίδα γαστρονομίας. Είναι του πρώτου θέματος. Εκεί μίλησε λοιπόν και είπε.
2: Υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα κατα...

0: επιβάλλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
1: Αυτά είπε ο κύριος Πιερακάκης για αυτή την πολύ σημαντική απόφαση. Καταλάβατε και από τους αριθμούς που μας είπε ο Κωνσταντίνος Δαυλός, δηλαδή για ένα δάνειο 145.000 ευρώ, η δόση από τα 731 πέφτει στα 482, σχεδόν 300 ευρώ διαφορά. Είναι πολύ σημαντική η διαφορά. Το σχολίασε η πολιτικός η οποία έχει ονοματοδοτήσει το νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η κυρία Λούκα Κατσέλη, πρώην Υπουργός Οικονομικών, ήταν στο Open.
2: Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση της κυβέρνησης, γιατί όπως ξέρουμε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί την περασμένη εβδομάδα. Πριτάνευσε η λογική, πριτάνευσε το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράει παρερμηνίες και ασάφειες. Είναι πολύ πολύ σημαντική.
1: Υπάρχει και μία δήλωση του κυρίου Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία δικαιώνει την παρέμβασή μου, αλλά δυσκολεύομαι, λέει, να κατανοήσω με ποια ηθική ή νομική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια επιβάρυνση επειδή η ρύθμισή τους είτε ολοκληρώθηκε, δηλαδή δεν τρέχει πια κάποιο δάνειο για αυτούς, ή επειδή δεν μπόρεσαν να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, την έχασαν. Όσοι λοιπόν έχουν χάσει αυτή τη ρύθμιση ή όσοι έχουν αποπληρώσει το δάνειο, δεν έχει για αυτούς όφελος η απόφαση. Και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε στον Χρήστο Νικολαίδη. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση των αρχών για την αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής. Μάλιστα, ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αυτή την πολύ γνωστή ιστορία με τις ρευματοκλοπές. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο έχει εργαστεί αρκετά χρόνια στις πολλές περιοχές της χώρας. Αυτοί τι έκαναν, έβαζαν κάποιους, έκαναν ένα bypass και ουσιαστικά από το ρολόι της καταγραφής της κατανάλωσης ρεύματος έκαναν μία διαφορετική κίνηση με αποτέλεσμα να καταγράφονται λιγότερες κιλοβατόρες ως κατανάλωση. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλες επιχειρήσεις, ενεργοβόρες επιχειρήσεις να πληρώνουν ελάχιστο ρεύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα, αυτό το κύκλωμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις ό,τι αφορά τη δράση του. Πήγαιναν και συνεργάζονταν με διάφορες επιχειρήσεις τις οποίες πουλούσαν το συγκεκριμένο αίτημα ως, το συγκεκριμένο ζήτημα το πουλούσαν ως μια ευρεσιτεχνία, δήθεν νόμιμη, η οποία μείωνε την κατανάλωση του ρεύματος. Από την επιχείρηση που είχαμε σήμερα σε τρεις περιοχές της χώρας, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, αλλά και στην Θεσσαλία, έχουμε 105 συλλήψεις.
1: 105 συλλήψεις.
3: 105 ανθρώπους οι οποίοι φαίνονται ότι έχουν συμμετείχει.
1: Ναι.
3: Και πραγματικά είναι μια υπόθεση η οποία είναι γνωστή εδώ και αρκετό καιρό, αλλά χρειάστηκε μια επισταμένη διαδικασία από την πλευρά του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος είναι και ο θυγμένος από αυτή την ιστορία.
1: Και εμείς όλοι, επίτρεψέ μου Χρήστο, και εμείς όλοι, γιατί όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή η ιστορία μπαίνει στο τέλος στο λογαριασμό των υπολείπων.
3: Ναι, είναι στα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες η ζημιά η οποία έχει υποστεί ο ΔΕΔΙΕ από αυτή τη διαδικασία των ρευματοκλοπών. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η επιχείρηση οργανώθηκε πολύ μεθοδικά από αυτή την ειδική υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, την Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος ή όπως λέγεται στην καθημερινή στο ρεπορτάζ το ελληνικό FBI. Είχαμε ταυτόχρονες επιχειρήσεις, γιατί ξέρετε πώς γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει η επιχείρηση να γίνεται ταυτόχρονη για να μην μπορέσει ο ένας να ενημερώσει τον άλλον. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουμε αυτές τις συλλήψεις και γενικότερα οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας θεωρούν ότι κατάφεραν ένα θετικό χτύπημα σε αυτό το κύκλωμα.
1: Χρήστο, πριν σε αφήσω, υπάρχει μια πληροφορία για κάποιο ματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε κάτι τέτοιο? Τώρα σε πιάνω και εγώ σε ευνηδιάζω.

0: Κάτι διακινείται μια πληροφορία. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι τώρα σαν ένα μαθητής δημοτικού που μου λες βγάλε μου μία κόλλα χαρτί και γράψε τι ξέρεις. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένα επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μία νοσηλεία, από εκεί προέρχεται η πληροφορία. Ναι. Η πληροφορία αναφέρει ότι σε νοσοκομείο της πόλης πήγε ένας 24χρονος με κάποια τραύματα από μαχαίρι, ο οποίος βρίσκεται εκτός κινδύνου, τον έχουν νοσηλεύσει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Γύρω στις 10 το πρωί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πάντοτε, είχαμε έναν καυγά και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, τουλάχιστον ο ίδιος είπε ότι μάλλον τον μαχαίρωσε η σύντροφός του 24 ετών.
0: Α, μάλιστα.
1: Όχι, 29 χρονών, συγγνώμη, 24 χρονών.
0: Άρα γυναίκα φέρεται, τουλάχιστον με αυτά τα δεδομένα, γυναίκα φέρεται να έχει μαχαιρώσει αυτόν τον άντρα.
1: Οι πρώτες πληροφορίες.
0: Ναι, οι πρώτες. Ωραία. Είδες τελικά που η εμπειρία σου και η αυτοπεποίθηση που έχεις δώσει εσύ με το ρεπορτάζ σου επιτρέπει να σου κάνουμε ερωτήσεις χωρίς να υπάρχει καμία συνεννόηση, γιατί το κατέχεις το ρεπορτάζ. Τον ελέγχεις ρεπορταζιακά εδώ, το χώρο της Βόρειας Ελλάδας, τον κατέχεις ρεπορταζιακά,
1: εδώ, ναι,
0: ό,τι και σου πούμε.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Όλα
0: ευχαριστώ,
1: καλά.
0: Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης από Θεσσαλονίκη. Παράλληλα με αυτή την ιστορία της ραγματοκλοπής που μας είπε ο Χρήστος, τρέχει και μία άλλη επιχείρηση αστυνομίας για κλοπές από κεραίες. Από κεραίες, νομίζω, κινητής τηλεφωνίας, κυκλώματα που πάνε τώρα, καταλάβατε, ή να πάρουν το χαλκό ή άλλα αντικείμενα ή άλλο χρήσιμο υλικό από αυτές τις κεραίες, και έχουν γίνει σε συλλήψεις σε Αττική, Βιωτία και Αττική, Εύβοια και Θήβα, για κλοπές και εξαρτημάτων από κεραίες κινητής. Τώρα, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας, όπως και χθες μας έλεγε αυτή την ιστορία με τον 43χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Σήμερα αυτός ο άνθρωπος πήγε στα δικαστήρια. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
2: Καλώς.
0: Και νομίζω ότι δεν έχει πάει στα δικαστήρια για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας.
2: Καταρχάς πήγε δύο φορές στα δικαστήρια, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί το πρωί ήταν προγραμματισμένη λοιπόν η απολογία του για τα ναρκωτικά, για τα δεντρίλια κάναβης που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο των ερευνών, και ήταν ουσιαστικά και η αφορμή να μπορέσει η αστυνομία μετά τη σύλληψή του να τρέξει και τις υπόλοιπες έρευνες. Έγινε η απολογία για το συγκεκριμένη υπόθεση. Τυπικά αφέθηκε ελεύθερος, εντός εισαγωγικών αυτό, με περιοριστικούς όρους. Πήγε πίσω στο τμήμα και φυσικά εκεί κύλησε η διαδικασία με την, ουσιαστικά μετά την έκδοση του εντάλματος για την ανθρωποκτονία της Σταυρούλας, να ξαναβρεθεί στον εισαγγελέα, να εκτελεστεί το ένταλμα και να πάρει νέα προθεσμία.
0: Οπότε
2: για αυτή την υπόθεση.
0: Διαδικαστικά,
2: ναι. Την Παρασκευή λοιπόν σε 11 το πρωί θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή να απολογηθεί για την αποτρόπαια δολοφονία της 45χρονης. Από εκεί και πέρα βέβαια υπήρχε ένα κλίμα βαρύ στα δικαστήρια από φίλους και συγγενείς που είχαν συγκεντρωθεί τις 45χρονες με αποδοκιμασίες. Ανέφερε μάλιστα ο αδερφός ότι θα προχωρήσει και σε μηνύσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία έχουν εξελιχθεί όλες αυτές τις 20 και μέρες που ήταν αγνοούμενοι οι 45χρονοι.
0: Μηνύσεις, συγγνώμη. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία.
2: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν και
0: του,
2: από τη σύζυγο του,
0: του
2: δράστη, του κατηγορούμενου, που φαίνεται να ήταν υποτιμητικές για την Σταυρούλα. Υπάρχει μια ηχογραφημένη συνομιλία όπου προσπαθούσε να τον αποπροσανατολίσει λέγοντας ψέματα τον αδερφό της ο δράστης. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Από εκεί και πέρα τρέχει μια έρευνα. Είναι πολύ σημαντικό ένα σκέλος να τον αναφέρουμε που αφορά τις προσπάθειές του να σκηνοθετήσει ληστεία με τις κάρτες, τις χρεωστικές της 45χρονης. Εκεί λοιπόν φαίνεται να είχε προσεγγίσει, δεν ξέρω αν έκανε ο ίδιος αναλήψεις ή αν έκανε κάποιος άλλος, ανέφερε ο ίδιος ότι έκανε δύο αναλήψεις 1.000 και 800 ευρώ με αυτές τις κάρτες. Στη συνέχεια τις έδωσε σε έναν εργάτη, έναν λοταπό εργάτη πιθανότατα, λέγοντάς του ότι έχουν χρήματα μέσα, αντιμετώπιζε προβλήματα αυτό το άτομο και ήθελε ίσως να τον βάλει σε μια διαδικασία με κάποιες κινήσεις τραπεζικές να φανεί ως ύποπτος. Είναι λοιπόν και αυτό κομμάτι σημαντικό, γιατί συγκεντρώνει βιντεολειπτικό υλικό από τα ATM που έγιναν ένα λήψη αστυνομία, για να δει και αυτό το άτομο να εντοπιστεί, να βρεθούν κάποια άλλα στοιχεία που δείχνουν αυτές τις διεργασίες οι οποίες είχε προβεί μετά τη δολοφονία, για να καλύψει τα ίχνη του. Μένουμε λοιπόν και από εκεί να δούμε αν θα προκύψουν νέα στοιχεία.
0: Ναι, επιβαρυντικά στοιχεία.

0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας μίλησε για τη στιγμή που οδηγήθηκε ο κατηγορούμενος στα δικαστήρια για να δεχθεί τους προφυλακισμούς. Και ο αδελφός, θα ακούσουμε τον αδελφό του θύματος και μία φίλη της 45χρονης.
1: Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ σίγουρα, ούτε αυτόν, ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του, εξίσου για μένα. Θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι καθόλου πρέπει να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλλει έτσι.
2: Είμαστε εδώ για αυτό το τέρας που θα αποκαλέσω εγώ, γιατί ο νόμος θα είναι το λιγότερο που του άξιζε αυτού του ανθρώπου.
0: Αυτά με την δολοφονία στην Κρήτη που έχει προκαλέσει οργή και από συγγενείς και από φίλους της 45χρονης που βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα χέρια αυτού του 43χρονου από τη Βόρεια Μακεδονία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς ημιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς. 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης.

0: Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
1: Πριν συνεχίσουμε, έγινε γνωστό τώρα πριν από λίγα λεπτά από την πυροσβεστική, υπάρχει μια φωτιά σε χώρο εργοστασίου στην οδό Ορφέως στο Αιγάλιο. Έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Θα επανέλθουμε σε αυτό πολύ σύντομα όταν θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Επαναλαμβάνω, γιατί μπορεί να κινήσετε και γύρω στην περιοχή να βλέπετε τον καπνό ή μπορεί να απαιτούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Είναι στην οδό Ορφέως στο Αιγάλιο και έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Αυτή είναι μια αστική πυρκαγιά. Χθες είχαμε αρκετά συμβάντα σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις που κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Όλο και πιο δύσκολο το φαινόμενο και η αντιμετώπιση του εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αν και εδώ στη Μεσόγειο το βιώνουμε με μεγάλη ένταση, από ό,τι λένε επιστήμονες, δεν αφορά μόνο τις μεσογειακές χώρες, αφορά ολόκληρο τον πλανήτη και αφορά και χώρες που κάθε άλλο παρά θέμα είχαν με τη ζέστη. Δηλαδή τώρα να πηγαίνουμε στη Γερμανία και να μιλάμε για αφόρητη ζέστη, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και το σύνηθες. Θα πάμε λοιπόν στη Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle, στην Δήμητρα Κυρανούδη. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, από τη Βόνη με 32 βαθμούς και η ζέστη είναι κάτι παραπάνω από αφόρητη. Η Γερμανία δεν είναι συνηθισμένη σε αυτές τις θερμοκρασίες. Και εδώ ήδη οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα πιθανό ιστορικό ρεκόρ που μπορεί να σημειωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και αυτό γιατί οι θερμοκρασίες αναμένεται να σκαρφαλώσουν στους 38 με 40 βαθμούς, κυρίως στην δυτική και νότια Γερμανία, εξαιτίας του φαινομένου που είναι γνωστός θερμικός θόλος, heat dome, που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες πάνω από την Ευρώπη και παρατείνει τη διάρκεια του καύσωνα. Να πούμε επίσης ότι στη Γερμανία έχουμε ήδη και 6 νεκρούς.
1: Δημητρά, παρότι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά νομίζω ότι φυσάει και πολύ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο όταν είσαι σε εξωτερικό περιβάλλον, αλλά όσο δυνατόν, αν μπορείς να προφυλάξεις λίγο το μικρόφωνο του κινητού σου για να σε ακούμε και καλύτερα δηλαδή.
2: Ίσως η αλήθεια είναι ότι εδώ στο Ρήνο που
1: είναι δύσκολο,
2: είναι
1: δύσκολο.
2: Για την τηλεοπτική σύνδεση έχει αρκετό αέρα σήμερα μαζί με η υγρασία. Ελπίζω τώρα η ποιότητα του ήχου να είναι καλύτερη. Λέγαμε λοιπόν ότι στη Γερμανία έχουμε και 6 νεκρούς ήδη εξαιτίας του καύσωνα, κυρίως νέους. Ένας 24χρονος, ένας 23χρονος και ένας 16χρονος μεταξύ αυτών στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια.
1: Άρα είναι αποπνιγμό όπως και στη Γαλλία, γιατί και στη Γαλλία αποπνιγμό. Έχουμε δεκάδες ανθρώπους, 40 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Γαλλία τα τελευταία 24 ώρα, γιατί προσπαθούσαν να δροσιστούν, πέφτουν σε θάλασσα, σε λίμνες, ακόμα και σε συντριβάνια και κάποιοι από αυτούς χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος.
2: Πολλοί δεν γνωρίζουν καλό μπάνιο. Ναι, ναι, ναι. Από την άλλη πλευρά, ειδικά στα ποτάμια, τα ρεύματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σε πολλά σημεία προειδοποίησης, πολλοί τα αγνοούν στην προσπάθειά τους να δροσιστούν και αυτό γιατί πολλά σπίτια δεν διαθέτουν τον απαραίτητο κλιματισμό. Ασφυκτική είναι η κατάσταση σε πολλές πόλεις και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και σε δημόσια κτίρια, σε χώρους εργασίας, οπότε οι χώρες αυτές όπως και η Γερμανία δεν είναι ακόμη συνηθισμένες σε αυτές τις θερμοκρασίες και δεν έχουν αναπτύξει εκείνους τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας και απάντηση σε αυτά τα ακραία φαινόμενα.
1: Μας είπες αρχίζοντας, Δήμητρα, ότι έχετε 32 βαθμούς και αυτό δημιουργεί συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες στη Γερμανία. Βεβαίως εσύ δεν χρειάζεται να πω ότι γνωρίζεις τις θερμοκρασιακές συνθήκες της Ελλάδας, που το ακούει κάποιος τώρα 32 και λέει «Μα 32 ρε παιδιά, ναι, μια χαρά είσαστε».
2: Είναι
1: δεν
2: διαφορετικό.
1: Ξέρω και οι Γερμανοί που έχουν έρθει στην Ελλάδα πάλι γνωρίζουν τις θερμοκρασίες εδώ. Απλά το τονίζω γιατί 32 βαθμοί στη Γερμανία και αυτό το μήνα είναι κάτι δύσκολο για πολλούς ανθρώπους.

0: Δεν είναι συνηθισμένο. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουμε όλο ένα συχνότερα περιόδους είτε ζέστης είτε και καύσωνα τα καλοκαίρια. Όμως, ειδικά σε πόλεις που έχουν ποτάμια, όπως είναι η Βόνη, υπάρχει έντονη υγρασία, άπνοια τις περισσότερες ημέρες με αποτέλεσμα
1: ασφυξία,
0: να δημιουργείται έτσι ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο για πολλούς Γερμανούς δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους. Και για μικρά παιδιά, βλέπουμε στη γερμανική τηλεόραση, τα γερμανικά μέσα διαρκώς προειδοποιήσεις για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Απλές συστάσεις που βέβαια εμείς στην Ελλάδα τις γνωρίζουμε πολύ καλά από την παιδική ηλικία. Και εδώ όμως δεν είναι αυτονόητες συστάσεις. Και γι' αυτό και τα γερμανικά μέσα και οι αρμόδιες αρχές
1: προειδοποιούν. Βέβαια, και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση από το λέω μετεωρολόγοι.
0: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε και τα σαραντάρια. Οπότε προετοιμαζόμαστε για μια πολύ δύσκολη εβδομάδα.
1: Άρα τα χειρότερα μάλλον είναι μπροστά.
0: Για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και εμείς, γιατί ήδη στους χώρους εργασίας και εκεί είναι δύσκολες οι συνθήκες. Τα κτίρια δεν έχουν κλιματισμό όπως και στην Ελλάδα. Οπότε με κάποιους ανεμιστήρες και με τεχνικές σκίασεις προσπαθούμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν με αυτό το κύμα ζέστης. Τώρα να πω καύσωνα, είναι, μας λέει Δήμητρα, 32 βαθμοί. Αλλά από την άλλη, τα επίπεδα υγρασίας, γενικά συνθήκες δημιουργούν μια αφόρητη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη για τους Γερμανούς. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη Γερμανία τη ζωή τους, 40 άνθρωποι στη Γαλλία. Οι περισσότεροι είναι πνιγμοί, είναι άνθρωποι που προσπαθούσαν να βρουν καταφύγιο πέφτοντας ένα ποτάμι, σε μια λίμνη, στη θάλασσα. Και έχουν πνιγεί. Στην Ισπανία βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Σχήμα καύσωνα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Η Ευρώπη βρίσκεται στη δίνη της κλιματικής κρίσης. Και θα πάμε στην Τουρκία, στον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου, Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Δεν ξέρω κλιματολογικές συνθήκες πώς είναι.
2: Αλλά ζεστούλα, αλλά μέχρι στιγμής το βράδυ εδώ, το βράδυ πάντα δροσίζει ευτυχώς. Ναι. Αλλά
1: καμία σχέση με όσα άκουγες πριν, σε λιγάκι πάλι θα αποκαταστήσουμε, πάλι έχουμε το γιατί όμως, και χθες είχαμε το ίδιο πρόβλημα με τον Μανώλη. Έχει ανακοινώσει ο Ερντογάν, μάλλον ο εκπρόσωπος του κόμματος Ερντογάν, έχει ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος και στις προσεχείς εκλογές. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που ακόμα και ο Ερντογάν πρέπει να αντιμετωπίσει σε ό,τι αφορά το σύνταγμα της χώρας, που δεν το επιτρέπει επανεκλογή παρά μόνο σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Προσπαθούσα να καλύψω το χρόνο, Μανώλη, γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς.
2: Δεν
1: υπάρχει ένα θέμα και χθες το είχαμε.
2: Δεν καταφέρουμε. Η εικόνα μας φτάνει στην Ελλάδα, αλλά η φωνή
1: αλλά
2: δεν
1: η φωνή έλαντε.
2: Λοιπόν, από και πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος, ενώ δεν μπορεί να επανεκλεγεί νομικά, το κόμμα του και ο Ντεβίτ Μπαξίλου, ο κυβερνητικός εταίρος, ανακοίνωσαν ότι θα είναι υποψήφιος. Θα μου πει κάποιος, μα πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Τα πάντα μπορούν να συμβούν, γιατί είτε μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα, είτε μπορεί να κάνει πρόεδρες εκλογές και να ζητήσει την επανεκλογή του Τούρκος πρόεδρος, και θα επανεκλεγεί, το λέω με μια σιγουριά, με την άποψη ότι έχει μια διαλυμένη αντιπολίτευση απέναντί του. Έχει, δηλαδή, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι διορισμένος από το κράτος, ο Κεμάλ Ατατούρκ. Ο υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας της αντιπολίτευσης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, είναι και αυτός στη φυλακή. Υπό αυτές τις συνθήκες, ξέρω εγώ, το να κερδίζει κάποιος ήταν λίγο δύσκολο, θα έλεγα, τουλάχιστον.
1: Έχει εξοδετερώσει τους αντιπάλους του, με λίγα λόγια, ο Ερντογάν, οπότε έχει στρωθεί ένας δρόμος μπροστά του, που είτε θα πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγή του συντάγματος, είτε να επικαλεστεί, είτε να επικαλεστεί κάποια ειδική συνθήκη. Και αυτό είναι.
2: Μπορεί άνετα. Εθνική ασφάλεια. Ακριβώς αυτό που λες πολύ σωστό. Μπορεί να υπάρχει μια κρίση με μια χώρα, με κάτι. Όλα αυτά μπορεί να βοηθήσουν.
1: Ναι. Χθες ήταν, μας προειδέασε.

0: για τη συνάντηση που είχε ο Φιντάν, τις συναντήσεις που είχε ο Φιντάν στην Αίγυπτο,
1: ναι.
0: μας προειδέασες. Εγώ γι' αυτό...
1: Η εικόνα μας φτάνει στην Ελλάδα, αλλά η φωνή μας δεν φτάνει πολλές φορές, δεν ξέρω τι...
0: Είναι λίγο δύσκολο. Μας προειδέασες ότι θα ήταν πολύ σημαντική.
1: Ενώ δεν μπορεί να επανεκλεγεί νομικά, το κόμμα του και ο Ντέβιντ Μπαξέλη, ο κυβερνητικός εταίρος, ανακοίνωσαν ότι θα είναι υποψήφιος. Θα μου πει κάποιος, μα πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Γιατί μπορεί, είτε μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα, είτε μπορεί να κάνει πρόορες εκλογές και να ζητήσει την επανεκλογή του Ντέβιντ Μπαξέλη. Και θα επανεκλεγεί, το λέω με μια σιγουριά. Με την άποψη ότι έχει μια διαλυμένη αντιπολίτευση απέναντί του. Έχει, δηλαδή, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι διορισμένος από το κράτος, ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο υποψήφιος για την προεδρία της Τουρκίας αντιπολίτευσης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, είναι και αυτός στη φυλακή.
0: Ναι. Έχουμε
1: αυτές τις
0: συνθήκες. Να κερδίζει κάποιος. Τον ήχο, αν θέλεις, Κώστα. Έχουμε ένα θέμα με την επικοινωνία με τον Μανώλη, γιατί δεν ξέρω τώρα η καθυστέρηση στην άφιξη του ήχου. Δημιούργησε την εντύπωση ότι λέει το ίδιο πράγμα. Επειδή καθυστέρησε να πει ο ήχος και καβάλισε πάνω η φωνή.
1: Είναι να πάει σε πρόορες εκλογές.
0: Ναι. Όχι, μην δίνεις. Κώστα, δεν. Υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον Μανώλη, μην τον ξαναδώσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι μας έδωσε την είδηση ότι προετοιμάζεται ο Ερντογάν και έχει θέσει σε συναγερμό το κομματικό του επιτελείο να είναι πάλι υποψήφιος. Και ερχόμαστε σε Θανάση Κρητικό. Θα ακούσετε βεβαίως και τις αθλητικές μας ειδήσεις στο τέλος του μαγκαζίνου όπως πάντοτε. Αλλά όταν έχεις ένα αντεδοκούμπο και μια βόμβα που έσκασε στην Αμερική, πρέπει λιγάκι να την ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες. Δεν συμβαίνει και κάθε μέρα.
2: Ναι, όχι βέβαια. Διότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πλέον παίκτης των Miami Heat. Μια μεγάλη μεταγραφή την οποία επιδίωκε ο Γιάννης εδώ και καιρό. Φαινόταν ότι δεν ήταν χαρούμενο στο Milwaukee, παρότι εκεί έγινε ένας από τους κορυφαίους ever στο παγκόσμιο μπάσκετ. Έφτασε με τους Milwaukee στην κορυφή, τους έφερε πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια. Αναδείχθηκε δύο φορές MVP του NBA, σπουδαίο κατόρθωμα. Μπήκε το όνομά του ανάμεσα σε κορυφαία ονόματα που έχει γνωρίσει το αμερικανικό μπάσκετ. Ήταν 10 φορές στα 13 χρόνια που ήταν στους Milwaukee στους All-Star. Συμμετείχε στο All-Star, το πιο θεαματικό έτσι show του μπάσκετ στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Γενικά ο Γιάννης, τι άλλο να πούμε, είναι από τους κορυφαίους παίκτες που έχουν περάσει ποτέ. Είχε απίστευτα ρεκόρ με τους Milwaukee, πρώτος σκόρερ, πρώτος ασίστ. Δεν χωράει η λίστα, ναι, με τα κατορθώματά του.
0: Έχει πολύ το δίκιο, και όχι μόνο τα κατορθώματά του εκεί που έφτασε, αλλά και όλη του η πορεία. Έτσι, δηλαδή, ναι, το πώς ξεκίνησε αυτό το παιδί για να κατακτήσει την κορυφή, να κατακτήσει το Everest του μπάσκετ που είναι το NBA και να γίνει ο πολυτιμότερος. Αλλά η πορεία του, το πώς ξεκίνησε και το προφίλ που έχει διατηρήσει, ένας ήπιος χαρακτήρας που προσπαθεί να κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο ώστε να αποτελεί και ίνδαλμα για τους νέους, αυτό τον καθιστά ακόμη μεγαλύτερο στάρ, ναι, πώς να το πω,
2: για μένα,
0: από το παιχνίδι του.
2: Για μένα αυτό ακριβώς που λες, Σπύρο, έχει τη μεγαλύτερη σημασία και αυτό είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα, διότι ένα παιδί που ξεκίνησε από τα Σεπόλια και από την ομάδα του φιλαθλητικού έφτασε όχι μόνο να γίνει ένας εκ των κορυφαίων του NBA, αλλά κατάφερε, παρά τις δυσκολίες που είχε μικρός, να σκληραγωγηθεί, να φτιάξει τέτοια προσωπικότητα ώστε να μπορεί να διαχειριστεί δημοσιότητα, να μπορεί να διαχειριστεί το top επίπεδο που μπορεί, ναι, να φτάσει, ναι, ένας αθλητής, να διαχειριστεί, ναι, εκατομμύρια.
0: Και όπως έχει δείξει, δεν ξεχνάει και την παλιά του γειτονιά.
2: Ναι. Πάντα επιστρέφει.
0: Πάντα επιστρέφει. Να σου πω κάτι. Αυτό που λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου, ναι, ισχύει για τη μητέρα. Για την μητέρα του. Βάλε, Κώστα Σπανέ, αυτό που μας μεταδίδει ο Μιχάλης Ιγνατίου.
3: Ναι. Η μητέρα του ήταν αυτή που ήθελε να πάει στο Μαϊάμι. Α, η μητέρα του.
4: Διότι
3: βαρέθηκε το κρύο.
0: Λέει ότι τον επηρέασε η μάνα του, γιατί του λέει: εδώ κάνει πολύ κρύο, πάμε στο Μαϊάμι. Που έχει ζεστή.
2: Ισχύει αυτό, διότι στο Μαϊάμι κατά κάποιο τρόπο έχει καλοκαίρι όλη, τη, όλη, ναι, την, ναι, εποχή του χρόνου. Κάθε εποχή του χρόνου έχει καλοκαίρι. Ο Γιάννης είναι ένα παιδί το οποίο είναι παιδί της οικογένειας.
0: Ναι, τον επηρεάζει. Η οικογένεια τον επηρεάζει.
2: Και γενικά.

0: κινούνται πάντα οικογενειακώς.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο.
1: Και αυτό στοιχείο του χαρακτήρα.
0: Ναι, προφανώς τέθηκε αυτό το θέμα στη συζήτηση και έπαιξε το ρόλο του.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θανάσης Κρητικός ήταν. Και θα συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα το οποίο μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Είναι από αυτά που προκαλούν πραγματικά οργή. Γιατί αφορά συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρία και μπορούν μέσα από κάποιες υποδομές να έχουν πρόσβαση εκεί που έχουν και οι υπόλοιποι, δηλαδή να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στη θάλασσα. Αυτά γίνεται με ένα σύστημα, το Sea Tractor. Μη σας το περιγράφω, θα το έχετε δει, είμαι σίγουρος, γιατί έχει μπει πια σε πάρα πολλές παραλίες. Είναι ένα κάθισμα στην ακτή, το οποίο μέσω ενός διαδρόμου, ένας ξύλινος διάδρομος, πώς να το περιγράψω, καταλήγει στη θάλασσα. Και έτσι ένα άτομο με αναπηρία, με αναπηρικό αμαξίδιο, μπορεί και εκείνο να έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Μια τέτοια αποδομή κατέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη στους νέους επιβάτες. Η Σοφία Καλαβρού είναι εδώ μαζί μας.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έτσι ακριβώς, οι άγνωστοι λοιπόν προκάλεσαν φθορές στον εξοπλισμό του Sea Truck στην παραλία Νέοι Επιβάτες του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, κατά πάσα πιθανότητα χοροπηδώντας πάνω στις ράγες του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να καταστεί προσωρινά αδύνατη η χρήση του. Η Δημοτική Αρχή κάνει λόγο για μια κακόβουλη ενέργεια, ενώ η κυρία Βούλα Πατουλίδου, η γνωστή Ολυμπιονίκης και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, η οποία και έχει εργαστεί και ίδια προσωπικά για την κατασκευή του, έθιξε φυσικά ζητήματα παιδείας που εγείρονται από μια τέτοια πράξη, αλλά και ζητήματα σεβασμού προς τους συμπολίτες μας με κινητικές δυσκολίες. Νομίζω ήταν ιδιαίτερα περιγραφική, μπορούμε και να την ακούσουμε. Μίλησε σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
3: Ανέβηκαν πάνω στις άγρες και χοροπηδούσαν. Ξέρετε τι είναι να μπαίνει στη θάλασσα ενώ είσαι περιορισμένων κινητικών ικανοτήτων και μέσα στη θάλασσα ξαφνικά απελευθερώνεσαι και να τραγουδάς. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά με ξεπερνάει του να κόβεις τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να φάνει αναπνοή, αδερφέ.
1: Ελπίζω να γρήγορα να προχωρήσουν εργασίες για να φτιαχτεί αυτός ο διάδρομος.
2: Οι απαραίτητες εργασίες λοιπόν αποκατάστασης έχουν ήδη δρομολογηθεί από το Δήμο Θερμαϊκού και το σύστημα αναμένεται να είναι ξανά πλήρως λειτουργικό και διαθέσιμο στο κοινό ξανά από αύριο Τετάρτη.
1: Τι να πει κανείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Διαφήμιση και επιστρέφω.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο

0: Βέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι ένα έργο το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο επιτέλους ολοκληρώνεται. Φτάσαμε επιτέλους στο σημείο να πούμε ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιτέλους επιληθεί, είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά ίσως και πιο εμβληματική μεταρρύθμιση που συμβολίζει τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησης. Ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τη μεταρρύθμιση του κτηματολογίου.
8: Μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά υπήρξαν και μάχες οι οποίες χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών.
7: Αυτά είπε ο κ. Μητσοτάκης στην εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Θέλω λιγάκι να δώσετε προσοχή, γιατί κυκλοφορεί τα τελευταία 24 ώρα, ίσως και περισσότερες ημέρες, αλλά τα τελευταία 24 ώρα με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο αριθμό, με ένα νέο είδος απάτης. Μάλλον είναι μια παλιά απάτη, αλλά χρησιμοποιώντας ένα νέο είδος περιεχόμενο. Βγήκε λοιπόν η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλιδού, και είπε ότι κατά κύματα στέλνονται mail και SMS που χρησιμοποιούν, στα mail δηλαδή, χρησιμοποιούν το λογότυπο και την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol, καλώντας σας να πατήσετε κάποιους συνδέσμους, επικαλούμενα διάφορους λόγους, να πατήσετε κάποιους συνδέσμους. Όλα αυτά, όπως τονίζει η κυρία Δημοκλειδού, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν mail από την αστυνομία με ενεργούς συνδέσμους για να πατήσετε και να βρεθείτε σε ένα περιβάλλον όπου αν το κάνετε θα υποκλέψουν τα στοιχεία των τραπεζικών σας λογαριασμών. Οπότε δώστε λιγάκι προσοχή σε αυτά που λέει η κυρία Δημογλίδου.
9: Έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ οι αποστολείς, η αλήθεια είναι, να παραπλανήσουν τον κόσμο αναφέροντας και πραγματικές πληροφορίες μέσα σε αυτό το email. Σε καμία περίπτωση, καμία δημόσια υπηρεσία, εισαγγελική αρχή ή αστυνομική αρχή δεν θα ενημέρωνε ποτέ έναν παραβάτη με αυτόν τον τρόπο. Μέσα σε αυτό το email υπάρχει και συνημμένο έγγραφο, όπως και σύνδεσμοι σε κάποιες περιπτώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα αρχεία και δεν ακολουθούμε συνδέσμους. Διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και δεν ξεχνάμε να μπλοκάρουμε ουσιαστικά και τον αποστολέα.
7: Μπλοκάρουμε και τον αποστολέα και βεβαίως να μην σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσετε σε μια τέτοια ενέργεια. Έχουμε συνέχεια της δίκης των Τεμπών και ο Παναγιώτης Αχλατλής μας περιμένει ήδη να μας δώσει τις σημερινές εξελίξεις. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα και το Συνεδριακό Κέντρο Υγειόπολης. Εδώ που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 9 το πρωί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο, μετά τις τοποθετήσεις των συνηγόρων και των δύο πλευρών, απέρριψε το αίτημα για οπτικοακουστική μετάδοση της δίκης, ενώ απέρριψε ως πρόωρο, κρίνοντας ως πρόωρο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία των

0: κατηγορούμενοι.
1: Ωραία. Εξελίξει από τη Μέση Ανατολή. Εκεί έχουμε μια εύθραυστη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτό το προδίδει και η ρητορική μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και τα αντιφατικά μηνύματα. Οι Αμερικανοί λένε πως έχουμε συμφωνήσει εκτός τα πυρηνικά και υπό έλεγχο διεθνών φορέων. Οι Ιρανοί λένε ότι ποτέ δεν μπήκε το θέμα του πυρηνικού μας προγράμματος στο προσκήνιο. Ακούμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου από τις ΗΠΑ.
2: Το θέμα είναι ότι ο Δής μπορεί να καταλάβει αν επιθυμεί ή όχι μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων. Φαγώθηκε να τελειώσει το θέμα με διαπραγματεύσεις και καλά το έκανε, διότι μπαίνουν τα πράγματα σε μια κανονικότητα. Αλλά η κίνηση του να απειλήσει τους Ιρανούς διαπραγματευτές, στην ουσία τους απειλήσε με θάνατο. Mm-hmm. Ήταν εντελώς απαράδεκτη. Και το γεγονός ότι δεν έφυγαν από την Ελβετία οφείλεται στον Βάνς, ο οποίος πληροφορηθήκαμε, τους έπεισε να μείνουν λέγοντάς τους το αυτονόητο. Τους λέει ότι η Παρασκευή και το Σάββατο παρακολουθήσαμε τις πιο ακραίες δηλώσεις από την Τεχεράνη εναντίον του Προέδρου μας, οι οποίες περιείχαν και fake news. Εν πάση περιπτώσει έμειναν, κουβέντιασαν, οι Ιρανοί πανηγυρίζουν ότι νίκησαν πάλι, αλλά το γεγονός, αν παρακολουθήσει κανείς τις δηλώσεις του Προέδρου και τις δηλώσεις του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Ιράν, οι δύο πλευρές τελικά διαφωνούν στα θέματα στα οποία υποτίθεται ότι συμφώνησαν στην Ελβετία. Οπότε θα πάει συνέχεια έτσι τις 60 μέρες, αυτό που υποστηρίζουν οι αναλυτές.
1: Και οι υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το ζήτημα διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ διχάζει τους εργατικούς. Ανοίγει ο δρόμος για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στη Γερμανία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. 10 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το δημοψήφισμα για το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία και λίγοι είναι εκείνοι που διαφωνούν ότι την τελευταία δεκαετία η χώρα διανύει περίοδο πολιτικής αστάθειας. 6 φορές μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια άλλαξε ο ένικος της Downing Street. Την επομένη της παραίτησης του Κιρ Στάρμερ, οι εργατικοί διαφωνούν αν θα έπρεπε να υπάρχουν μία ή περισσότερες υποψηφιότητες από το κυβερνών κόμμα για τη θέση του Πρωθυπουργού. Μετά το τέλος του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία με ζητούμενο μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, επιστρέφοντας στην Τεχεράνη, κατέστησε σαφές ότι το Ιράν θέλει να διαχειρίζεται εκείνο τα στενά του Ορμούζ, σεβόμενο το διεθνές δίκαιο. Αγκάθι στις διαπραγματεύσεις στη Λουκέρνη, η στάση του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Πρόθυμος να αποδεχθεί όλες τις προτάσεις της Επιτροπής Ειδικών για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, δηλώνει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Όπως δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, οι προτάσεις διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα το συνταξιοδοτικό σύστημα. Στις προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνεται η σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, καθώς και η κατάργηση της πόρης σύνταξης στα 63. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Καταραίει σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μετά από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν ο ανεφοδιασμός με καύσιμα της Κριμαίας. Η ουκρανική Χερσόνησος προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. 1 στα 5 αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ηλεκτρικό, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Κατασκευαστών ΑΣΕΑ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Επιστροφή από Βόνη στο Φάληρο με Θανάση κριτικό, γιατί εκτός από το ντόκουμπο έχουμε και Μουντιάλ. Δηλαδή, εντάξει, μην ξεχνιόμαστε.
5: Εντάξει, Λίονελ Μέση, απλά. Λιτά, πρώτο σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμια κύπελα. Με τα 2 που πέτυχε χθες, έφτασε τα 18. Άφησε οριστικά πίσω του τον Μίροσλαβ Κλόζε.
1: Πόσο είναι?
5: Ο Μέση, 39.
1: 39. Κάνει καλή διαχείριση όμως μέσα στον αγώνα.
5: Εγώ αυτό που
1: η εμπειρία τον βοηθάει να.
5: Είναι σαν παιδί, νομίζω. Ναι. Τέτοια είναι η επιθυμία του να παίξει. 2-0 η Αργεντινή την Αυστρία, είναι πλέον στους 32. Και μαθηματικά δηλαδή. Η Γαλλία 3-0 το Ιράκ με 2 γκολ του Εμπαπέ που κυνηγάει τον Μέση. Είναι στα 16 γκολ αυτός. 2 γκολ διαφορά τους. Να δούμε πού θα σταματήσει αυτή η άτυπη μάχη.
1: Βέβαια.
5: Έρλινγκ Χάλαντ και αυτός 2 γκολ στη νίκη της

0: Βυγίας με 3-2 επί της Σενεγάλης, 1-2 η Αλγερία ανήκει την Ιορδανία και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες της. Σήμερα να δούμε αν επιτέλους ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα ξεμπουκώσει και θα βρει γκολ και να ακολουθήσει, διότι φαντάζομαι ότι η ψυχολογία του μετά από αυτά που βλέπει με Χάλαντ, Μέση, Εμπαμπέ να σκοράρουν.
1: Όλους τους στάρ να είναι πρωταγωνιστούν.
0: Και ο ίδιος να μην μπορεί να ακολουθήσει.
1: Ο οποίος επίσης πρέπει να είναι.
0: Είναι 41 ο Ρονάλντο.
1: Ναι. Άρα τα τελευταία τους Μουντιάλ πρέπει είναι να είναι και για μέσα. Και για
0: αν δεν γίνει κάτι
2: λογικά,
0: ναι. Λοιπόν, η Πορτογαλία εναντίον του Ουσμπεκιστάν σήμερα στις 8 και στις 11 η Αγγλία εναντίον της Γκάνας.
1: Να είσαι καλά, θα σε ευχαριστώ, Θανάση μου.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
5: team colleague, παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Να είστε καλά.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
17: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνη.
18: Αλφα 88,6. Επιτυχίες. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: radio.
1: I wanna take it slow.
2: He tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
0: Número uno.
3: Let me be.
4: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
5: Αλφα 88,6.
6: Να το πάρει το ποτάμι.
7: Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
8: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάκι, πάνε.
7: Ματούλα Ζαμάνη.
9: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
7: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
10: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
7: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
6: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
11: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
12: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
11: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
13: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
14: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
15: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
16: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί...
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
4: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
6: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: ήταν το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
0: Free now by Lyft. Το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα. Τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo.

0: Ηλεκτρονικά ticketservices.gr
1: με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
5: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
6: Grand Chalet Care.
5: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
6: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία.
1: Powered by the E.
0: Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
3: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
3: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
2: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του.

0: Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Πάνε στη Τζουμέκα με.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου. Ματούλα Ζαμάνη,
2: Πάνε στη Τζουμέκα,
1: Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
1: Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπολίου.

0: Λίο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
4: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει.
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό.
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
6: Black Dog.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Δάνη Καμπίνο.

0: Την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιώλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Στο στριφτάρι μεζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
8: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Χωρίς καμία διακοπή.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, η
2: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
1: Για σένα πλάτη.
2: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
6: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλάκης.

0: Αιώνα Καβάλα.
1: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμεταλή. Αμπαρανόια, Τίκεντζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Money like a belly dancer.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
5: Είστε έτοιμοι!
6: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it hold up? I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no no no, no no no.
0: Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: νοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου, με φυσάκι,
0: Ματούλα Ζαμάνι.

0: 8 Αυγούστου. Εθισμός.
1: Η πόλη έχει μοναξιές. Την ομορφαίνουμε με ζωγραφιές.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: ήταν το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
2: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικές.
2: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
1: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της ΑΦΗ Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, ΑΦΗ Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Χωρίς καμία διακοπή. Α, 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell them no, no, no, no, no, no. Número 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1.